λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Τι τζαπάν μου ρε, κι αν ο τούρλα από Ανατολή σου μύρισε πρωί πρωί και από Ανατολή. Εδώ είμαι θα. Μεσόγειος, ενίοτε Βαλκάνια. Καλημέρα. 2 λεπτά μετά τις 8, ο Αντώνης ο Τσαπίνος πάει πίσω. Αυτό δεν πρέπει να το φέρουμε. Έλα μπροστά. Ο χρόνος όμως δεν πάει πίσω. Ο χρόνος τρέχει, όπως τρέχει και η ειδησιογραφία και η επικαιρότητα. Και είναι Τρίτη, 12 Μαΐου, εδώ είμαστε. 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, εδώ μείνετε μέχρι τις 10. Έχω αρκετά θέματα για να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, αρκετοί προσκεκλημένοι και σήμερα, για να πιάσουμε το κουβάρι της ειδησιογραφίας, από όπου και να το πιάσεις, δεν σ' αρέσει. Βέβαια τώρα που το καλοσκέφτομαι, επειδή σε πολύ λίγο από τώρα θα μιλήσουμε και με τον δικηγόρο της 28χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην άκρη ενός δρόμου, παρατημένη, με μια υπόθεση που, εντάξει, φαίνεται που θα πάει, αλλά εμείς μέχρι να πάει θα πρέπει να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε που πάει. Αυτό δεν είναι. Και θα πρέπει μάλλον να ακούσουμε και τον δικηγόρο της άλλης πλευράς αυτής της οικογένειας, που χθες με ένα βίντεο μας είπε να μην κανιβαλιστούμε, να μην προχωρήσουμε σε ανθρωποφαγία και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αλλά ξέρετε, αγαπητέ συνήγορε υπεράσπισης του 30χρονου άνδρα, πριν κανιβαλιστούμε εμείς και πριν προχωρήσουμε στην ανθρωποφαγία, κάποιος άλλος είχε κανιβαλιστεί πάνω στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου, κάποιος άλλος δεν είχε σεβαστεί τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, πριν εμείς προχωρήσουμε στην περίφημη ανθρωποφαγία που έχετε μάθει όλοι και την έχετε καραμέλα στο χυλάκι σας, κάποιος άλλος δεν σεβάστηκε το πώς είναι να συμβιώνεις, να συμπάρχεις, να συζείς με το διπλανό σου. Οπότε τώρα αυτά τα δαχτυλάκια που σηκώνονται για να υπερασπιστούμε τον πελάτη μας, όχι και δωρεάν, πόσο τα βαριέμαι πρωί-πρωί σε αυτή την αγαπημένη μας τοπική κοινωνία, που έρχεστε να μας πείτε ότι έχουμε κάνει λάθος και ότι αυτό που δεν είδαμε δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτά που βλέπαμε δεν ήταν αυτά που νομίζαμε, μας έφτασαν στο 2026, σε ένα τόπο που συνεχώς αγαπάει τόσο πολύ την άμμο και κάθε τόσο χώνει μέσα το κεφαλάκι της. Και αν τολμήσουμε να το βγάλουμε και από την άμμο, σπέβδετε όλοι εσείς οι βαρισίμαντοι και μας λέτε να μην τολμήσεις και μην διανοηθείς. Έλα όμως που και τολμάς και διανοείσαι, αλλιώς τι θα γίνει τώρα? Αφήσουμε εκεί, ας πούμε, μια ακόμα περίπτωση. Δεκάδες είναι, εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις. Αυτές είναι που μαθαίνουμε, αυτές είναι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Πόσα σώματα κοιμώνται κάθε βράδυ γεμάτα μόλοπες. Πόσα κεφάλια γέρνουν στο μαξιλάρι κάθε βράδυ γεμάτα πόνο και αγανάκτηση και θλίψη και φόβο. Πόσες γυναίκες σε αυτόν εδώ τον τόπο κάθε βράδυ λένε «κάνε κουράγιο, είναι τα παιδιά». Είναι πολλά. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι όμως ότι περιμέναμε, ίσως εγώ που έχω και μια αθωότητα, ό,τι έμεινε, και μια σχετική αφέλεια, αυτή είναι η λέξη, περίμενα ότι λίγες μέρες μετά το θάνατο μιας γυναίκας στις Δαφνές της Ελευθερίας της Γιακουμάκη, να λέμε το όνομά της να μην ξεχνιέται, αυτός εδώ ο τόπος, δεν έχουν γίνει ακόμα καν, ας πούμε, τα 40 αυτής της γυναίκας, αυτός ο τόπος θα τολμούσε ίσως λίγο παραπάνω να σκεφτεί έξω από το κουτί και να σταματήσει να μας κουνάει και το δάχτυλο. Και αυτό το έχουμε ως απέτηση από όλους είναι μπροστά στον δημόσιο λόγο. Δηλαδή όλα αυτά τα ηθικοπλαστικά και τα δασκαλίστικα που έρχεστε να μας πείτε, να μην πειράξουμε, ας πούμε, τον πελάτη σας, του καθενός τον πελάτη, να μην σχολιάσουμε, να μην μπούμε, αντικρούν καταρχήν ότι μας κάνετε μάθημα επειδή μας μιλάτε για ένα πελάτη σας. Οπότε αμέσως σταματάμε να σας πιστεύουμε, γιατί του καθενός το συμφέρον φαίνεται πως ξεπερνάει την ανάγκη της αλήθειας. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι περίμενα να έχουμε σταθεί όλοι πολύ πιο ψηλά από αυτή την κατάσταση και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο στο δημόσιο λόγο έστω να μεταφέρουμε μηνύματα. Να λέμε σε αυτές τις γυναίκες ότι δεν είναι μόνες τους, να δίνουμε βοήθεια, να λέμε ότι η αλήθεια όποια και αν είναι θα τη βοηθήσουμε να βγει μπροστά, θα συνεπικουρήσουμε σε αυτήν, να μην δίνουμε δηλαδή μαθήματα πώς να κλείσει κάποιος το στόμα του και να κάτσει ήσυχα. Όποιος είναι αυτός, είτε αυτός που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί, είτε αυτός που πάει να κουμπίσει αυτήν την ιστορία, είτε αυτός που πάει να τη σχολιάσει, ας πούμε, γιατί είναι νωρίς και να φανεί τι. Λες, ας πούμε, και δεν πρέπει. Εγώ δεν ασχολούμαι με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι σε αυτόν τον τόπο που το κάνουν και τους σέβομαι πολύ και τους τιμώ για τη δουλειά που κάνουν, γιατί έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό. Λες, ας πούμε, όμως, έχω μάθει όμως να βλέπω ένα-δυο στοιχεία και να καταλαβαίνω λίγο πολύ που πάει η δουλειά ή αν δεν πάει, γιατί δεν πήγε. Πως δεν πήγανε πολλά πράγματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είδατε τώρα. Αν η δουλειά πήγαινε σωστά στον εισαγγελέα και εκείνο το βράδυ κρατούσε τον Κώστα Παρασύρη που είχε παραβιάσει τους όρους των ασφαλιστικών του μέτρων με προφυλάκηση, θα ήταν νεκρός τώρα ο Νικήτας. Όχι. Βλέπεις που πάει η δουλειά, σου λέω κάθε φορά. Εδώ τώρα μια γυναίκα που πάει σε ένα νοσοκομείο χτυπημένη τόσο άσχημα. Δεν ξέρω, έπεσε, λέει, από την Κλου, έπεσε. Πέφτει. Όπως πέφτει από τις σκάλες, πέφτει εύκολα και από ένα μάξι. Δηλαδή συμβαίνει. Είναι μια καθημερινότητα. Και μετά σου λέει, δεν θυμάμαι. Έχω πάθει ένα σοκ. Έχω μια αμνησία. Πες μας τι έγινε, δεν ξέρω να σου πω. Εκεί δεν καταλαβαίνεις που πάει η δουλειά. Και τα λέω όλα αυτά γιατί αρνούμαστε, δεν θέλουμε να τα κουμπάμε αυτά τα πράγματα, δεν μας νοιάζει, δεν είναι η δουλειά μας, δεν μας ενδιαφέρει, θα βρούμε τον μπελά μας, συνέχισε να ακούς κλάματα από το διπλανό τοίχο, συνέχισε να ακούς χτυπήματα, κάνε πως δεν τα βλέπεις. Δεν πάει να βγαίνει τώρα, ας πούμε, η αδερφή αυτής της γυναίκας και να λέει ότι την είχε χτυπήσει ξανά αυτή τη γυναίκα. Όχι. Εμείς πρέπει να βλέπουμε αυτό το βίντεο του συνήγορου να λέει να μην κανιβαλίζουμε. Να μην γινόμαστε ανθρωποφάγοι. Ας λέει η οικογένεια. Η οικογένεια μπορεί να έχει κάθε λόγο να το λέει. Εμείς να μην το λέμε. Σε μέρες που έχουν ούτως ή άλλως και αρκετές αναμνήσεις από τα παλιά, γιατί αυτές τις μέρες, και το διάβασα αυτό σε ένα άρθρο που υπογράφει, γιατί εγώ δεν το θυμόμουν, η Ευαγγελία Καρεγκλάκη, συνάδελφος, σε ένα άλλο δημοσιογραφικό site, αλλά θέλω να πω και αυτό και ανοίγω μια παρένθεση, ότι του καθενός η δουλειά είναι ιερή και πολύτιμη και όταν βάζει την υπογραφή του, βάζει και το μόχθο του και την ευθύνη του, βάζει το όνομά του φαρδίπλατη, άρα εκτίθεται. Άρα όταν κάποιος γράφει κάτι με την υπογραφή του, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο που όταν κατέβουμε στα λιοντάρια ένας ξέρει τον άλλο με το μικρό του όνομα, είναι να τιμάμε τη δουλειά του άλλου. Και το λέω αυτό γιατί όπως θα ήθελα εγώ να με τιμούν, πρέπει πρωτίστως να τιμώ εγώ τη δουλειά του άλλου. Η Ευαγγελία λοιπόν η Καραγκλάκη μου το θύμισε ότι είναι αυτές τις μέρες ψηλά η υπόθεση ενός μιας ακόμα κατάσταση που μας συγκλώνησε και αναφέρομαι στον Άγγελο, στον τρίχρονο Άγγελο, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια έχασε τόσο μαρτυρικά την ζωή του και το έχει φέρει μπροστά και το δίνει έτσι με ένα ρεπορτάζ, γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάμε αυτές τις υποθέσεις και γιατί αυτή η δίκη είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Είναι η δεύτερη μέρα με καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση του Άγγελου, που η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μάθει, αφού το παιδί πέθανε και αφού δεν κατάφερε να το προστατεύσει η πολιτεία και αφού δεν το πήρε ποτέ από τα χέρια μιας μάνας που δεν το ήθελε, δεν το προστάτευε, δεν το αγαπούσε, και από τα χέρια ενός συντρόφου που ούτε το γνώριζε, οπότε γιατί να μην το κακοποιεί. Τώρα δικάζεται αυτή η υπόθεση στις αίθουσες, προκειμένου, ας πούμε, να υπάρξει μια ετοιμιγορία. Παρόλο που την ετοιμιγορία την έδωσε η ίδια η ζωή. Το παιδί είναι νεκρό. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα πούν και πώς θα το πούν, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Αυτή η υπόθεση όμως είναι αυτή την ώρα πάλι στο προσκήνιο. Και θέλω να πω με αφορμή αυτό ότι έχουμε μια τάση να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην κατανάλωση αυτών των ειδήσεων. Έχουμε καταντήσει ένα ταχυφαγείο αρνητικών ειδήσεων. Πώς πας σε ένα φασφουντάδικο, παίρνεις κάτι γρήγορα, το τρως και όταν φεύγεις, ας πούμε, το έχεις ξεχάσει και πάλι μπορεί να πεινάσαι λίγο. Και να λες γιατί το έφαγα τώρα, αλλά το ήθελα. Κάπως έτσι κινείται αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει εύκολοι στο να καταναλώνουμε και να χωνεύουμε τέτοιες τερατώδεις καταστάσεις, τέτοιες ειδήσεις, τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν στην πόρτα μας. Και έχω την αίσθηση, συγγνώμη τώρα που σας βαραίνω, ας πούμε, θα γίνω και πιο ανάλαφρη σε λίγο, σας το υπόσχομαι. Άλλωστε υπάρχουν τόσο ανάλαφρα θέματα να καταπιαστώ γύρω μου. Που έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει ο καθένας αυτό να το συζητήσει προσωπικά με τον εαυτό του και να το δει. Και να το αναζητήσει, να πει γιατί εγώ το συνήθισα. Γιατί μου είναι πολύ κανονικό. Και γιατί δεν με ενδιαφέρει και πια. Και γιατί δεν τα κουμπάω. Γιατί ένα πράγμα θα πω, το είπα και χθες, θα το λέω κάθε μέρα. Σε αυτόν εδώ τον τόπο που όλοι κατεβαίνουμε στα λιοντάρια και ο ένας τον άλλον γνωριζόμαστε με το μικρό μας όνομα, μεγαλώνουμε και παιδιά. Παιδί ήταν και ο Άγγελος που μαρτύρησε και βασανίστηκε και πέθανε με βασανιστήρια. Αυτά τα παιδιά δεν έχουμε ευθύνη. Αυτές τις γυναίκες σαν την 28χρονη που βρέθηκε πεταμένη στην άκρη του δρόμου σαν το σκυλί, δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη. Είναι 13 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Στιακάκη, τον κύριο Νίκο Στιακάκη, της 28χρονης, για να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα, της υπόθεσης εκείνης που ήρθε αμέσως μετά από μια άλλη υπόθεση, από την υπόθεση του Νικήτα, που είχε έρθει αμέσως μετά από την υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, που είχε έρθει αμέσως μετά από μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη φορά, αυτές τις μέρες, μας απασχολεί αυτή η υπόθεση. Μια 28χρονη γυναίκα στην περιοχή της Παντάνασσας, με τα παιδιά της μέσα στο αυτοκίνητο, όχι όλα, τα τρία από τα τέσσερα, με ένα τριόμηνον βρέφος, βρίσκεται στην άκρη πεταμένη του δρόμου. Πώς βρέθηκε, ποιος την πέταξε, τι έχει γίνει, τι συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα ξετυλίγεται το κουβάρι. Κύριε Στιακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και πάμε λίγο να μας βοηθήσετε, κύριε Στιακάκη, γιατί σήμερα καταρχήν ο 30χρονος σύζυγος, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει και κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης και ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί, σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί. Και αν κρίνω και από τις πρώτες δηλώσεις του συνηγόρου του, θεωρώ ότι εκεί θα πάνε με το αφήγημα ότι επρόκειτο για το ατύχημα, για ατύχημα. Εσείς τι εικόνα έχετε και τι πληροφορίες έχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς οφείλω για την πληρότητα της συζήτησης να αναφέρω ότι σε αυτήν τη φάση η όποια πληροφόρηση έχουμε δεν προέρχεται από το υλικό της δικογραφίας. Ακριβώς επειδή η κατάσταση της ίδιας της παθούσας είναι τέτοια ακόμη που δεν επιτρέπει που δεν της επιτρέπει να μας εξουσιοδοτήσει προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας, δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό. Ακούμε όμως, μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε για διάφορα ευρήματα, διάφορες καταθέσεις μαρτύρων. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία ακόμη αξιολογούνται από τις αστυνομικές και πλέον ανακριτικές αρχές, για την πλευρά της οικογένειας, για μας, κατατείνουν σε ένα συμπέρασμα ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση και χωρίς να έχει εξεταστεί η ίδια η παθούσα να μιλήσουμε με βεβαιότητα, πλην όμως όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία διαβάζουμε και μαθαίνουμε κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Κατατείνουν δηλαδή προς την κατεύθυνση ότι η γυναίκα αυτή δεν γλίστρησε και έπεσε από το αυτοκίνητο, αλλά μάλλον...
1: Εντάξει, ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακούω κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν διατυπωθεί και δημοσίως, ξέρετε, ο ισχυρισμός ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη και άνοιξε τυχαία, αυτό έχει, από ό,τι μαθαίνω, ήδη διαψευστεί από κταίο το οποίο εξέτασε το αυτοκίνητο και διεπίστωσε ότι η πόρτα του συνοδηγού λειτουργούσε άρτια, δεν είχε απολύτως καμία βλάβη, και άρα ο ισχυρισμός ότι η πόρτα είχε βλάβη και άνοιξε μόνη της, αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι καταρρύπτεται.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο. Καταρχήν, για την εκκίνηση μιας συζήτησης. Αν πάμε με αυτό το δεδομένο. Εδώ υπάρχουν όμως, και όπως λέτε και εσείς και πολύ ορθά και νομικά το λέτε, γιατί είστε και ένας εξαιρετικός δικηγόρος, όπου βάζετε το πλαίσιο εκεί που πρέπει και δεν κανιβαλίζετε, θέλω να πω. Εδώ υπάρχουν και μαρτυρίες από την πλευρά της οικογένειας της 28χρονης. Δηλαδή, εγώ διαβάζω ότι το συγγενικό της περιβάλλον διατείνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η ίδια βίωνε, εδώ το βίωσε και με έντονο βαθμό, τη βία από την πλευρά του 30χρονου.
1: Αυτή την εικόνα έχω και εγώ. Στις όσες συζητήσεις έχω προλάβει να κάνω με την οικογένεια, πράγματι μου έχουν μεταφερθεί περιστατικά, διενέξεις, εντάσεις του παρελθόντος, οι οποίες δεν είμαι σε αυτή τη φάση βέβαιος να σας πω εάν έχουν καταγγελθεί ή όχι. Πλην όμως γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει περιστατικά, ασφαλώς όχι αυτής της έντασης με το επίδικο, με αυτό που εξετάζουμε τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν υπάρξει.
0: Εσείς έχετε εικόνα, κύριε Στιακάκη, αν ο επίδικος, όπως λέτε, εκείνη την ημέρα υπάρχουν ευρήματα από την πλευρά της ανάκρισης, από την αστυνομία, ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα?
1: Και πάλι είμαι λιγάκι επιφυλακτικός και είμαι επιφυλακτικός ακριβώς επειδή δεν έχω δει τη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Από αυτά που μαθαίνω, υπάρχει αλκοολομέτρηση μέσα στη δικογραφία, της οποίας το αποτέλεσμα είναι θετικό. Πλην όμως το ποσοστό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Επίσης ακούω ότι δεν είχε δίπλωμα. Δεν υποθέτω ότι είναι ορθές οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε. Απλώς δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, μην έχοντας τη δικογραφία στα χέρια μου.
0: Όλες οι χάρες της κοινωνίας, με αλκοόλ,
1: ναι,
0: χωρίς δίπλωμα, με τα παιδιά μες στο αυτοκίνητο, δηλαδή πόσα ακόμα παραπτώματα, θέλω να πω, σε μία πράξη, δεν διαβάζω άλλες που ενδεχομένως δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μου, γιατί μία πράξη. Τελικώς γνωρίζετε πόσα παιδιά επέβαιναν μέσα στο αυτοκίνητο, κύριε Στιακάκη?
1: Τα παιδιά τα οποία επέβαιναν στο αυτοκίνητο ήταν 3, ήταν το 7 ετών παιδί, 3,5 και 3 μηνών το νέο γέννητο, 3,5 μηνών. Επίσης σε αυτό το σημείο να πούμε, αν και έχει καταγραφεί και αυτό, έχει καταθέσει ο αδερφός της παθούσας ότι όταν έστρεψαν στο σημείο αφότου ειδοποιήθηκαν, εκείνος ο ίδιος έβγαλε τα 2 μεγαλύτερα παιδιά από το πίσω μέρος της κλούβας. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για κλούβα και όχι για γεωταχή, που σημαίνει ότι δεν έχει πίσω καθίσματα, έχει χώρο αποθήκευσης. Έβγαλε τα 2 παιδιά από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και όχι όπως επίσης άκουσα ότι κάθονταν όλοι και οι 5 μπροστά στο διθέσιο κάθισμα της κλούβας όλοι μαζί. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος, ο αδερφός της παθούσας, έβγαλε τα 2 παιδιά από το πίσω μέρος και στην ουσία, για να δώσω και μία εικόνα, κάθονταν οι γονείς, οι σύζυγοι, μπροστά και είχαν ανάμεσα το νεογνώ τέκνο τους στο καθισματάκι, στην καραθούνα, όπως λέγεται.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Άρα καταρρύπτεται κάπως έτσι και η συζήτηση ότι ήταν όλοι στριμωγμένοι, ας πούμε, στο πρώτο μέρος του καθίσματος.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή ήταν αρκετά τα σώματα, κάποια στιγμή από την πίεση η πόρτα ενδεχομένως και να άνοιξε από μόνη της, ναι, και ήταν χαλασμένη.
1: Ούτε η πόρτα είχε βλάβη για να ανοίξει από κάποια πίεση, αλλά ούτε και τέτοια πίεση υπήρχε ώστε να υπάρξει πίεση προς την πόρτα για να ανοίξει αυτή.
0: Ναι. 2 παιδιά πίσω στην κλούβα, στηβαγμένα, και με άλλα υλικά, γιατί εγώ άκουσα ότι υπήρχαν και σίδερα μέσα ή δεν ξέρω τι άλλο, θα το δείτε φαντάζομαι κι εσείς, το 7χρονο και το 4χρονο, με έναν μπαμπά χωρίς δίπλωμα, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, κατεβαίνοντας από την Παντάνασα για να πάει στον προορισμό του. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί, όσο μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο σε ηλικία παιδί, το 7χρονο, ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο και επομένως υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας αυτού του συμβάντος. Θα δώσει κάποια εξέλιξη? Έχει ήδη μιλήσει το παιδί? Γιατί εγώ διαβάζω ότι το παιδί είπε ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά. Ισχύουν αυτά ή, ναι, αυτά θα γίνουν κατόπιν μιας διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από τη δικαιοσύνη?
1: Πράγματι, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί μίλησε σε αστυνομικούς, όμως...

0: στη συνέχεια να λάβει την κατάθεσή του. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm. Θα βοηθήσει. Βοηθάει. Έχει ισχύ η κατάθεση ενός ανήλικου παιδιού. Έχει την ίδια όπως ας πούμε ενός ενήλικα μάρτυρα, κύριε Στιακάκη.
0: Ασφαλώς και έχει. Απλώς επειδή μιλάμε για ανήλικο, mm-hmm. Η ευαλωτότητα του οποίου είναι τέτοια λόγω της ηλικίας του, θα πρέπει να αξιολογηθεί από έναν ειδικό, ούτως ώστε να εξεταστεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες με την σωστή καθοδήγηση από έναν ειδικό ο οποίος γι' αυτό τον λόγο προβλέπεται η παρουσία του, προκειμένου η κατάθεση η οποία να δώσει να είναι ανεπηρέαστη και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια την οποία το παιδί έζησε με τον τρόπο που επιστημονικά προβλέπεται.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτό θα είναι σε εξέλιξη. Η 28χρονη όντως έχει περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δεν θυμάται τι ακριβώς έχει συμβεί, ή ο φόβος και η αγωνία είναι τέτοια που αυτή την ώρα μπλοκάρει τη ροή των πληροφοριών.
0: Κοιτάξτε τώρα, δεν είμαστε βέβαιοι. Πράγματι εκείνη είναι σε μια κατάσταση... και σοκ θα έλεγα. Το ευτυχές είναι ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Mm-hmm. Επομένως ευελπιστούμε ότι θα επανέλθει σύντομα και η υγεία της αλλά και η μνήμη της. Είναι θετικά τα δείγματα αυτά που έχουμε από τους γιατρούς και ευελπιστούμε πράγματι ότι σύντομα θα, η επάνωδος θα είναι γρήγορη. Και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι σε μια τέτοια υπόθεση η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, η μαρτυρία της, θα φωτίσει πολλά τυφλά σημεία όσα έχουν μείνει, γιατί ξέρετε και το υλικό το οποίο έχει εισφερθεί στη δικογραφία και τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν από την αστυνομία είναι πολλά και είναι και αυτά αξιολογήσιμα από τις δικαστικές αρχές, mm-hmm. και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως ο εισαγγελέας του οποίου περιήλθε η δικογραφία, στα χέρια του οποίου περιήλθε η δικογραφία, αξιολόγησε όλα αυτά τα ευρήματα και κατέληξε σε μία δίωξη. Διότι η δίωξη απαιτεί επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Επομένως, για να καταλήγει σε αυτό το πρώιμο, σε αυτή τη φάση, συμπέρασμα ένας εισαγγελέας, σημαίνει ότι κάτι αξιολόγησε και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι δεν διώκεται κάποιος για ανθρωποκτονία αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα και ενδείξεις που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Άρα δεν πάτε σαν τυφλά, θέλω να πω. Δεν είναι μια υπόθεση που ψάχνουν τώρα αστυνομία και δικαιοσύνη να συνθέσουν τα κομμάτια ενός παζλ για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ή περιμένουν τη μαρτυρία της 28χρονης και του παιδιού ή ακόμα και το τι σήμερα θα καταθέσει, ας πούμε, ο 30χρονος, για να καταλήξουν. Αν ήταν ατύχημα, αυτό θα φαινόταν, θέλω να πω, κύριε Στιακάκη.
0: Είναι πολλά εκείνα τα ευρήματα τα οποία δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς, επειδή η διαδικασία είναι να εξελίξει και η άσκηση μιας ποινικής δίωξης στην ουσία λέει στον ανακριτή, ο οποίος αναλαμβάνει την υπόθεση, διερεύνησε περαιτέρω, mm-hmm. Ούτως ώστε να διαπιστωθεί όχι η τέλεση ενός αδικήματος. Όμως, πράγματι, για να φτάσει σε μια τέτοια απόφαση ένας εισαγγελέας, σε μια άσκηση μιας ποινικής δίωξης, κάτι έχει δει.
1: Ναι. Άλλο υλικό που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει, γιατί όλοι μιλούν για μια περιοχή που δεν ήταν ιδιαιτέρως προσβάσιμη, ούτε πυκνοκατοικημένη, έτσι ώστε να μπορείτε είτε από βιντεοληπτικό υλικό είτε από μαρτυρίες ενδεχομένων. Βεβαίως υπάρχουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που πρώτοι έσπευσαν στο σημείο και τη βρήκαν αιμόφυρτη.
0: Σωστά. Και οι μαρτυρίες αυτές. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει το αυτοκίνητο όταν ξεκινά να φεύγει με τον προφυλακτήρα στη θέση του. Mm. Ο προφυλακτήρας στη συνέχεια, από ό,τι πληροφορούμαστε, έχει αποκολληθεί. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί και μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα, όπως επίσης να πούμε ότι εκκρεμούν πραγματογνωμοσύνες σε ό,τι αφορά το γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, το αίμα το οποίο βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, από ό,τι γνωρίζω μέχρι και τώρα εκκρεμεί η διαπίστωση σε ποιον ανήκει. Διότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο.

0: το να υφίσταται αίμα μέσα στο αυτοκίνητο και όχι εκτός.
1: Πριν την πτώση δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα ας πούμε κάποιος αιμορραγεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο πριν πέσει από αυτό, κατά λάθος ή επίτηδες, με κάποια αιτία. Ενδεχομένως αυτό να είναι ας πούμε και η αιτία χτυπημάτων μπορεί να έχει δεχτεί για παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Πριν την πτώση. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Εγώ αυτό που δεν μπορώ με τίποτα να κατανοήσω και να χωνέψω, κύριε Στιακάκη, είναι πως πολλές φορές οι συνάδελφοί σας μας λένε να μην κανιβαλίζουμε. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα όταν μου περιγράφετε τόσες ενδείξεις και τέτοια στοιχεία που οδηγούν σε μια προφανώς πράξη που έχει να κάνει με μια επίθεση και που δεν, μάλλον,
0: Ανδρεάκη,
1: δεν ήταν και η πρώτη.
0: Επειδή η διαδικασία μιας ανάκρισης είναι μυστική και αυτή πρέπει να διεξάγεται ανεπηρέαστη. Γι' αυτό βλέπετε, αν βλέπετε μια συγκράτηση από την πλευρά της οικογένειας της παθούσας, είναι ακριβώς επειδή σεβόμαστε τη διαδικασία αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα διαδικαστικά και δικονομικά βήματα θα διεξαχθούν με το σωστό τρόπο, ούτως ώστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε να προκύψει από όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν, από την ίδια την παθούσα η οποία θα καταθέσει, να προκύψει και να φωτιστεί η υπόθεση και να προκύψει ποια είναι η αλήθεια. Εάν αυτή κατατείνει και μας οδηγεί σε συμπέρασμα εγκληματικής ενέργειας, τότε αυτό που ασφαλώς θέλουμε είναι την προβλεπόμενη από τον νόμο αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ανθρώπου, διότι αν πράγματι έχει καταφερθεί με αυτόν τον τρόπο σε βάρος της συζύγου του, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τον ίδιο του το σύντροφο στη ζωή. Και θα σεβαστεί κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Άρα τότε θα δείτε και αν θα υποστηρίξετε και δήλωση κατηγορίας, κύριε Στιακάκη, αυτό είναι το τελευταίο με ερώτημα.
0: Εμείς, μόλις η παθούσα είναι σε θέση να μας εξουσιοδοτήσει, θα δηλώσουμε παράσταση, ώστε να λάβουμε και εμείς το υλικό της δικογραφίας, να το αξιολογήσουμε και εμείς οι ίδιοι και από εκεί και πέρα θα αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την ολοκλήρωση των πραγματογνωσινών και την απολογία του κατηγορουμένου.
1: Η οποία θα γίνει σήμερα,
0: Έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα. Mm-hmm. Τώρα, εάν υπάρχει δικαίωμα περαιτέρω λήψης προθεσμίας από τον κατηγορούμενο, δεν γνωρίζουμε αν θα απολογηθεί ή όχι. Άκουσα ότι θα αναμένει την κατάθεση της παθούσας.
1: Ίσως δηλαδή ζητηθεί η περαιτέρω νόμιμη παράταση, η οποία πάει μέχρι πού, κύριε Στιακάκη?
0: Πάντα μέσα στο πενθήμερο.
1: Μέσα στο πενθήμερο. Άρα ενδέχεται να μην έχουμε και την απολογία, ενδέχεται να υπάρξει μια στάση αναμονής στο πλαίσιο της δυνατότητας που δίνει ο νόμος, όπως μας λέτε, και να πάει στο πενθήμερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στιακάκη. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που τιμάτε το δρόμο που έχετε διαλέξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 38 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εκείνους που τώρα ξυπνούν, που τώρα κινούν για την ημέρα τους. Η Τρίτη είναι η σημερινή ημέρα, 12η ημέρα για τον Μάιο. 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, Creta On Radio, στο μικρόφωνο Αντιγόνη Ανδρεάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος και στην επιλογή των τραγουδιών, στη δε ρύθμιση της εικόνας και όλων όσων βλέπετε, ο Μάνος Τσουρουνάκης και σήμερα. Μπορείτε να μας βλέπετε μέσω live streaming πηγαίνοντας στο creta1.gr. Από εκεί είναι πάρα πολύ εύκολο, με δύο επιλογές, να μας ακούτε από όπου και αν είστε, από το κινητό σας, τηλέφωνο, από τον υπολογιστή σας, στο σπίτι, και να μας βλέπετε κιόλας. Και σήμερα έχουμε και θέμα εδώ στο στούντιο που μπορείτε να δείτε και την συζήτηση. Όλες οι εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθείτε και βεβαίως το υλικό έτσι όπως καταγράφεται, οι συζητήσεις όπως καταγράφονται, μπορείτε να τις διαβάσετε και να τις ξαναδείτε στο creta1.gr. Άσε που είμαι και πολύ χαρούμενη που επιπλέον τη θάσευσα το ατίθασο φόρεμα σήμερα. Το έχω βάλει σε μία σειρά έτσι ώστε να φαίνεται και καλύτερα. Λοιπόν, ζέστη σήμερα, πολύ ζέστη. Θα είναι η μέρα που θα κορυφωθεί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι η θερμοκρασία. Και εδώ στην Κρήτη μπήκαμε νομίζω για τα καλά στο καλοκαίρι. Σήμερα θα δούμε και τριαντάρια και πάνω από τριαντάρια, λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, που τον βλέπω απέναντί μου και συνενεί με μία θάλασσα. Πραγματικά όνειρο. Ήταν και χθες το απόγευμα. Νομίζω ότι αν χθες είχατε την ευκαιρία, τη δυνατότητα, το χρόνο, έτσι στα λίγα λεπτά, να βρεθείτε κοντά στο παραλιακό μέτωπο και να απομονώσετε το βλέμμα βεβαίως, να βλέπει μόνο θάλασσα, ήλιο, βουνό απέναντι και τα χρώματα που έπαιρνε η δύση του ηλίου, ήταν ένας πραγματικός παράδεισος. Και κάπου εκεί, ώρες και φορές, αν προλαβαίνεις, λες και πόσο τυχερός είσαι που είσαι σε αυτόν εδώ τον τόπο, που ζεις σε αυτόν εδώ τον τόπο και μαγεύεσαι από αυτές τις εικόνες της φύσης. Βεβαίως, αν μετά ανοίξει λίγο παραπάνω ο φακός και αποφύγεις από το κεντράρισμα του ήλιου και της θάλασσας και δεις που στέκεσαι, εκεί ξεκινάει η ταχυπαλμία, η υπερένταση, ο εκνευρισμός, διότι κοιτώντας γύρω σου, αυτό το πράγμα σου προκαλείται. Θα δεις κάδους υπερχιλιμισμένους από σκουπίδια, θα δεις ένα δρόμο που, στην παραλιακή, ας πούμε, μην πάω πολύ μακριά, που δεν έχει φροντιστεί, με αγριόχορτα, θα δεις εγκαταλελειμμένα κτίρια, θα δεις αρχαιολογικούς και καλά χώρους εκεί στο Μπεντενάκι να είναι γεμάτους από απορρίμματα μέσα. Όπου και αν γυρίσεις το βλέμμα σου, πες ας πούμε ότι δεν ήθελες να πας στην παραλιακή, εκεί ήθελες να πας στα τείχη, ας πούμε, τα τείχη, το μεγαλύτερο χειρωματικό έργο της Μεσογείου, το έχουμε εμείς, δεν το έχει το Τολέδο. Είμαστε από τις πόλεις εκείνες που η ιστορία τους φαίνεται, είναι γραμμένη, και μας τα παραχώρησαν κιόλας φέτος και έγιναν και θέματα τύχη στον απολογισμό της Παρασκευής από το Δήμαρχο, ότι τα πήρε. Μα ότι τα πήρε, δεν τα πήρε καταρχήν ο Δήμαρχος ούτε η Συμβουλή του, τα πήρε η πόλη, τα πήρε η πόλη, και μετά η πόλη στάδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, θέλει να τα χαίρεται. Δεν τα περπατάει να κάνει πικνίκ όπως συμβαίνει, πάμε ας πούμε σε μια ευρωπαϊκή πόλη και βλέπουμε κόσμο και κάθεται με την οικογένειά του, φοιτητές, νέα παιδιά, σε καλοσχισμένους λόφους, καλοσχηματισμένους λόφους, με τον καζόν τους περποιημένοι, ποτισμένοι, καθαροί, με εφταξία, με γλαστρούλες γύρω που έχουν χρώματα, που έχουν λουλούδια. Αυτό είναι, δίνω ένα χώρο στον άλλον να πάει να το χαρεί, να τον περπατήσει, που είπε ο Δήμαρχος την Παρασκευή ότι πάει κόσμο στα τείχη και τα περπατάει, λέει, και τα χαίρεται. Θα πάνε και επισκέπτες τώρα, διότι πάρα πολλοί επισκέπτες μαθαίνουν σιγά σιγά ότι τα τείχη αυτά είναι προσβάσιμα, μπορούν να κάνουν μία βόλτα εκεί, και άντε και βγήκες στα τείχη. Έχετε πάει να δείτε τώρα αυτές τις μέρες πώς είναι τα τείχη? Έχετε πάει να δείτε ποια είναι η εικόνα στο ένα από τα μεγαλύτερα οχυρωματικά έργα της Μεσογείου? Έχετε πάει να δείτε πόσο αφρόντιστα είναι, πόσο εγκαταλελειμμένα, πόσο απεριποίητα, που καθόμαστε ας πούμε, κάθεται ο Δήμαρχος και είναι τόσο χαρούμενος που του τα έδωσε η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, και ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το Ηράκλειο, που είναι, αλλά δεν έχει κεφαλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Έχετε πάει να δείτε τα αγριόχορτα τα οποία είναι γύρω? Έχετε πάει να δείτε? Είναι σαν να στη ζούγκλα. Αυτό δεν είναι πάω μια βόλτα στα τείχη, πάω μια βόλτα στον Αμαζόνιο. Δηλαδή, άμεσα και λίγο ο Ινσταγραμικός τύπος βγάζει φοβερές φωτογραφίες. Ναι, σε φέρνει κοντά στη φύση. Είναι φυσιολάτρης ο άνθρωπος. Και σου λέει, μπορεί να μην έχεις δει ποτέ χόρτα, να πάνε τα παιδιά να παίξουν με τα χώματα, να το ζήσουν. Αλλά δεν θα έπρεπε να ήταν, ας πούμε, πρώτη προτεραιότητα? Δεν θα έπρεπε εδώ και ένα μήνα, δύο, μα δεν έφραγε, δεν ήταν, ας πούμε, και τόσο τραγικές συνθήκες, θέλω να πω, να έχουν φροντιστεί τα τείχη, να έχουν μπει τα καλαθάκια, τα παγκάκια, τα περποιημένα, τα λιακωτά, να είναι καθαροί οι δρόμοι, να υπάρχουν ταμπέλες, να έχουν μπει codes, κωδικοί, αυτοί που πάμε το κινητό, πάμε σε ένα μαγαζί και θέλουμε να παραγγείλουμε πατάτες τηγανιτές, πατάμε πάνω, βλέπουμε το μενού, τους παίρνουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια πράγματα διάσπαρτα να μας λένε την ιστορία? Εδώ είστε σε αυτή την πύλη, εκεί πάτε στην άλλη, εδώ κατηφορίζετε εδώ, αυτά. Να ξέρει ο άλλος που περπατάει, ας τον ξένο, που έχετε πιο διαβασμένος από τον ντόπιο, ο ντόπιος. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά? Μας τα δώσανε και ο κόσμος χαίρεται. Με τι χαίρεται ο κόσμος? Με το λίγο του, με την αταξία, με τη βρωμιά. Με την λογική ότι αυτό έχουμε, αυτό είναι και πάρτο. Ή ας πούμε όλη η φαγωμάρα των ενετικών τυχών ήταν να γίνει σύμβαση με την εθνική λυρική σκηνή και να φέρουμε τον κολλητό της Μενδώνης να έρθει εδώ να κάνει εκδηλώσεις το καλοκαίρι, να τον ταΐσουμε καμιά σύμβαση ή και παραπάνω από αυτές τις συμβάσεις που ταΐζουμε γύρω γύρω όλο τον κόσμο με μπλοκάκια, γιατί όταν μπαίνει χρήμα στη μέση όλοι το βουλώνουν. Αυτή την αγωνία είχαμε. Λοιπόν, πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε πάλι, Αντώνη, ναι. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de savoir. Πας να πεις και σου λένε, λέω που καταλήξαμε, Αντώνη, και μου λέει ο Αντώνης ως απάντης, η κνωσού, λέει, είναι 6 μήνες χωρίς φώτα, ακλάδευτα δέντρα. Ναι, εφταξία, μεγάλη εφταξία, μπαίνει το πράγμα. Άμα κάτσεις να τους ακούς λίγο δηλαδή, παραλογίζεσαι. Λες, εγώ είμαι αλλού, αυτή είναι αλλού, η Μίνα Λου. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό της Τουρκάλας που είχε πάει στη Eurovision, είχε πάει, πού ήταν αυτό το τραγούδι και είχε κάνει επιτυχία. Τούρκικα είναι το «Η Μίνα Λου». Έτσι, «Η Μίνα Λου». Μου στέλνει τώρα η Χαρά, ακροάτρια, φωτογραφία. Σου στέλνω την καλημέρα μου με μια υπέροχη φώτο από τη γειτονιά μου. Πελασγόν μένω και γενετής. Πάντα περνούσε το απορριμματοφόρο, μα πάντα, μια ζωή, μου γράφει η Χαρά. Εδώ και 2 μήνες μας ξεχνούν, λες και δεν υπάρχουμε, χαθήκαμε από το χάρτη. Θα την ανεβάσουμε την εικόνα. Είναι αυτό το σημείο. Καλά, άμα δεν βάλεις από κάτω εδώ και βάλεις, ας πούμε, αυτή την, ότι όλοι κολλάνε από κάτω, όλοι μπορούν να βρουν την επόμενη στιγμή τη γειτονιά τους, απλά αλλάζουμε την οδό κάθε φορά. Λοιπόν, θέλω σε λίγο να πάμε να μιλήσουμε μαζί με έναν φίλο, τον Δημήτρη τον Νικολιδάκη, ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο το οποίο είχε να κάνει με μία προσωπική του εμπειρία, με το πώς βρήκε, σε ποια κατάσταση βρήκε τα ταλαντικά που είχε ξεχάσει στο σκάφος του. Είναι ένα βίντεο το οποίο το είδα όταν πέρασε από το timeline μου στο γρήγορο, στο ψάξιμο, και έδειχνε τον ίδιο που για πρώτη φορά έχει πάρει τη βάρκα του να πάει βόλτα για το φετινό καλοκαίρι, ανοίγει τον ντουλάπι, που συνήθως, ας πούμε, όσοι το χειμώνα φιλούν τις βάρκες τους, το καθαρίζουν, το περποιούνται, και εκεί βρήκε ένα πακετάκι από αυτά που αγοράζουμε, τα κοινής χρήσεως αλλαντικών, από αυτά που βάζουμε στο τόστ, 7 μήνες μετά. Και τον έβλεπα στο βίντεο να λέει ότι το βρήκε όπως ακριβώς το άφησε. Ο Δημήτρης ο Νικολιδάκης, και σαν επιχειρηματίας, σαν επαγγελματίας, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με την τέχνη της ζαχαροπλαστικής και ευρύτερα με αυτό το χώρο. Και ζήτησε να είναι μαζί μας, γιατί είναι ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να αναλυθεί και σε άλλα επίπεδα, για το τι καταναλώνουμε, πώς το καταναλώνουμε, τι προβλήματα προκαλεί και τι επιπλοκές. Δημήτρη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη. Καλημέρα.
0: Εμείς ούτως ή άλλως...
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, λέω, ούτως ή άλλως τα λέμε και με μηνύματα κάθε μέρα.
1: Ναι, συνέχεια.
0: Ένας...
1: Δεν θα πει να είσαι και η ίδια.
0: Όχι, το απολαμβάνω, γιατί αυτή είναι και η χαρά.
1: Η κοινωνία θέτει προβληματισμούς πάρα πολλούς, όπως με τους ρυθμούς που κινείται σήμερα, και αυτό μου δίνει συνέχεια τη τροφή για να σου στέλνω. ναι. πράγματα που, όπως τώρα το προηγούμενο θέμα σου, ξέρω εγώ. Γιατί δεν έχει πει ποτέ κανείς ένα περίπατο από τον Άι Γιάννη στη Γνωσό? Γιατί, από το παραποτάμιο που υπάρχει ένα ωραίο οριάκι εκεί, δεν το έχει πει ποτέ κανείς, δεν έχει ακουστεί. Δεν υπάρχει ένα όραμα από κάποιον, όπως παλιότερα οι δημάρχοι μας είχαν ένα όραμα, να κάνουν κάτι νέο. Μόνο να συντηρούμε, ούτε καν συντηρούμε. Αλλά γιατί δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο? Μια ωραία σκέψη. Έτσι λέμε τώρα. Αυτά. Όνειρα. Ναι.
0: Όνειρα. Λες ότι ναι. γιατί, ας πούμε, αφού υπάρχει μια ωραία διαδρομή, να μην ναι. είχε χαρτογραφηθεί, αναδειχθεί, συντηρηθεί.
1: Βέβαια.
0: Και ναι. να είναι και για τους ντόπιους, γιατί λέμε συνεχώς τη φύση, τη φύση, αναζητάμε τη φύση. Μα ζούμε ναι. μέσα στη φύση, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά με μια και πόλη που έχει τώρα... πολύ ωραίες γωνιές. Αλλά άμα τις αφήσεις παρατημένες...
1: Ναι. μέσα στη θάλασσα, και αυτό τώρα όσο πάει δυσκολεύει η κατάσταση, τώρα που πήραν άλλοι άνθρωποι το λιμάνι, μπασφερτώσεις, θα βάλουν όρους και προϋποθέσεις ακόμα και γι' αυτό. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε άλλες εναλλακτικές, ξέρω εγώ. Mm. Έτσι φαντάζομαι το... ότι θα λειτουργούσε ένα δήμο σωστά, έτσι, αυτά, ναι. Για τους δημότες του.
0: Έχεις πάει από τα τείχη εσύ, έχεις περπατήσει εκεί?
1: Έχω περπατήσει, δυστυχώς δεν ξαναπήγα, μία φορά πήγα.
0: Γιατί δεν ξαναπήγες?
1: Περιπτώματα δεν ήταν μια κατάσταση, δεν μου έκανε ευεξία. Αυτό είναι να το κάνεις, να περπατήσεις για ευεξία. Όταν πας για να νευριάσεις δεν πας, δεν ξαναπας. Μία φορά πήγα, ειλικρινά.
0: Έχεις βρει σημεία που πας χωρίς να εκνευρίζεις σε αυτήν εδώ την πόλη?
1: Όχι. Μόνο στον Κούλε, αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Και χθες είδα απίστευτο κόσμο εκεί και πάλι. Δηλαδή, τώρα που έχουν αρχίσει να πληθαίνουν και οι επισκέπτες μαζί με τους ντόπιους, είναι όντως ένα σημείο ανακούφισης.
1: Κοίταξε, να κάνεις το σταυρό σου, να μην συμβεί τίποτα σε κάποιον, γιατί δεν υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας εκεί, όπως ξέρεις. Ναι. Και αν συμβεί κάτι, θα το κλείσουν. Θα βρουν αιτία, θα το κλείσουν μετά. Να κάνουμε το σταυρό μας όλοι, να υπάρχει τουλάχιστον αυτό. Η διέξοδος αυτή προς τη θάλασσα. Ναι. Δεν είναι και λίγο να περπατάς πάνω στη θάλασσα, βέβαια. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και λίγο.
0: Έχει όμως κατά μήκος αυτής της πόλης, και ανατολικά και δυτικά, θα το πω και θα το κλείσω, πολύ ωραία σημεία που θα μπορούσαν να ήταν ανάλογα και από την Αλικαρνασσό μέχρι το Παγκρίτιο.
1: Αλλά... έχει απλά η κίνηση. Ναι.
0: Πήγαινε στον Καράβουλα να δεις πώς είναι. Όχι, λέω και από τα έργα που έχουν γίνει.
1: Αυτό εγκαταλείφθηκε. Το φτιάξανε, ξέρω εγώ, μετά το παρατήσανε. Δηλαδή... δεν ξέρω, κάνουμε σαν να ανοίγουμε μαγαζιά και μετά τα παρατάμε στο έλεο και κλείνουμε, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Ναι. Κάπως έτσι το έχω το μυαλό μου. Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Εσύ που παράτησες ένα πακέτο με αλλαντικά στο σκάφος και το ξέχασες.
1: Ναι, από τις 10 Οκτώβρη.
0: 10 Οκτώβρη. Ναι. Το βρήκες αναλύωτο, βρε Δημήτρη.
1: Ναι. Μπορούσα να το φάω κιόλας. Ειλικρινά δεν δοκίμασα γιατί δεν... ήθελα και εγώ το τέτοια δοκιμασία. Ναι. Αλλά επειδή το άνοιξα και το μύριζα έτσι να δω πώς μυρίζει,
0: ναι.
1: δεν μυρίζει καν ότι κάτι χαλασμένο, βρώμικο, ξέρω εγώ, τίποτα, δεν είχε πριστεί. Δηλαδή, τι κάνουν τώρα οι υπηρεσίες, μπαίνουν σε ένα χώρο που κάνουν ελεγχό και κοιτάζουν να μην είναι πρισμένα τα λαντικά, να μην είναι η θερμοκρασία των ψυγείων. Τώρα λοιπόν η βιομηχανία για να λύσει αυτά τα προβλήματα, φαντάζομαι εγώ, ότι έχει δώσει τόσο πολύ υλικό μέσα, που να μην παθαίνουν ποτέ τίποτα. Τίποτα. Αυτό φαντάζομαι. Και αυτό όμως είναι καταστροφικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πιστεύω ότι έχουμε ξεφύγει, δηλαδή έχουμε πάει από την άλλη πλευρά. Ναι, να μην μου χρειάσει, να μην φουσκώσει, να μην αλλοιωθεί. Αλλά από το να μην αλλοιωθεί στο να συντηρείται 7 μήνες μέσα σε ένα ταμπούκι σκάφους χωρίς να υπάρχει ψυγείο, χωρίς τίποτα, αναλύωτο, αυτό είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι δηλαδή η νεκρή φύση που δεν είναι καλό αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
0: Ναι, γιατί εκεί αναρωτιέσαι τι συντηρητικό και τι στοιχεία έχουν
1: εντάξει, η μούχλα ή όταν χαλάσει κάτι, άμα μου χρειάσει κάτι, αν χαλάσει θα το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Μας δίνει ένα σημάδι.
0: Ναι.
1: Θα φουσκώσει. Όταν δεν χαλάσει όμως, δεν μας δίνει κανένα σημάδι. Αυτό είναι το τυφλό.
0: Ναι.
1: Το ύπουλο, αν θέλει, στην όλη φάση. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος οργανισμός να τα τσεκάρει αυτά, τι έχουν μέσα. Γιατί λέει πάνω ο άλλος χωρίς συντηρητικά. Εντάξει, υπάρχει κάποιος να το τσεκάρει αυτό το πράγμα χωρίς συντηρητικά.
0: Χωρίς συντηρητικά. Αλλά αντέχει 7 μήνες στον ταμπούκι ενός σκάφους, κάτω και από συνθήκες που δεν ήταν,
1: τώρα,
0: ας πούμε.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ τώρα πώς γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, με ένα αποσύρωση, ξέρω εγώ, παστερίωση, όλα αυτά που λένε, αυτά δεν είναι κάποιες μέρες που μπορεί να διατηρηθεί ένα τρόφιμο. Έτσι. Ακόμα και τα παξιμάδια, να ξέρεις, δεν πάνε πάνω από 6 μήνες ένα σακούλι μέσα. Που είναι αποξηραμένα, δηλαδή υπάρχει μέθοδος της αποξήρανσης, είναι φυσική μέθοδος η αποξήρανση, όπως τα σταφύλλα. πολλά προϊόντα διατηρούνται με φυσικές μεθόδους. Τα παστά με το αλάτι, το γνωρίζουμε. Τα γλυκά του κουταλιού με τη ζάχαρη, το γνωρίζουμε. Ένα προϊόν όμως που είναι κρέας, υποτίθεται, εντός εισαγωγικών κρέας, και διατηρείται 7 μήνες μέσα σε ένα τουλάπι χωρίς ψυγείο, χωρίς τίποτα, ούτε καν πρίστηκε. Τι μπορεί να έχει αυτό το πράγμα μέσα, έτσι. Είναι ο αγώνας που έχει κάνει τώρα η βιομηχανία για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε χαμηλές τιμές που ζητάει η άλλη βιομηχανία που παρασκευάζει τρόφιμα. Έτσι, να τα λέμε όλα. Δηλαδή πιέζουν όλοι προς τα κάτω τη τιμή για να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, και αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει τώρα τη βιομηχανία, τη μεγάλη βιομηχανία που παράγει τα τρόφιμα σε μορφή πρώτης ύλης, να συμπιέζουν τα κόστη και να κάνουν πράγματα που ούτε επιστροφές θα δεχτούν ποτέ να επηρεάσουν το κόστος, ούτε θα έχουν ποτέ ένα πρόβλημα να σου κάνει μήνυση κανένας γιατί βρίσκει ένα κομμάτι μουχλιασμένο. Κατάλαβες, δηλαδή πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι γενικά σε αυτή τη ζωή. Γιατί πραγματικά δεν μας αξίζει αυτή η τροφή να μπαίνει στον οργανισμό μας. Δεν μας αξίζει, ειλικρινά. Εγώ θα έδινα στον κόσμο έτσι μια συμβουλή, να προτιμάει πιο απτά πράγματα να καταναλώσει. Θα φάει ένα σάντουιτς, να το φάει με τυρί, με γραβιέρα, με φέτα, με ντομάτα, με ψητά λαχανικά, με μανούρι, με ομελέτα ακόμα, με κανένα μπιφτέκι ακόμα, με κιμά, δεν ξέρω, κάτι που να είναι μέσα στη διατροφή μας, δηλαδή που να είναι ένα φυσιολογικό πράγμα. Αυτά.
0: Ξέρει το υλικό, που ξέρει την ημερομηνία λήξης του.
1: Ξέρει, ναι, από πώς προέρχεται και πώς θα είναι στα χέρια του. Να μπορεί να φανταστεί πώς παράχθηκε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η πάστα τι ακριβώς είναι που περιλαμβάνουν αυτά τα φτηνά.
0: Το είπες εξαιρετικά. Είπες ότι ο ανταγωνισμός και η κατάσταση στην παγκόσμια αγορά πιέζει συνεχώς για να δημιουργηθούν συνθήκες συντήρησης αυτών των προϊόντων προς τα κάτω. Επομένως, εκεί η επιστήμη, η χημεία, η εξέλιξη αυτών των πραγμάτων δίνει απαντήσεις, δημιουργώντας προϊόντα που ακόμα και αν τα συναντήσεις 7 μήνες εκτός ψυγείου, κάτω από συνθήκες που δεν ήταν ιδανικές, εκείνα δεν θα έχουν ενοχληθεί, θα παραμένουν έτοιμα προς χρήση, αποδεικνύοντας με τον πιο εύγλωτο τρόπο του που κινείται η παγκόσμια αγορά τροφίμων σε αναλώσιμα προϊόντα. Σαν αυτό, ας πούμε, που το είπες εξαιρετικά, ότι ο άλλος δεν θέλει να είναι μουχλιασμένο, δεν θέλει να δυσφημηθεί και να συκοφαντηθεί η εταιρεία του, οπότε εκεί η επιστήμη μίλησε. Αλλά ναι, η επιστήμη όταν μιλάει σε τέτοια προϊόντα με τέτοιο μπούκωμα συντηρητικών ή άλλων στοιχείων, γιατί εγώ δεν είμαι χημικός τροφίμων, αυτό καθιστά την τροφή πια επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό, όχι από τη μία φέτα που θα φάει από αυτό το σαλάμι που ξεχάστηκε σε ένα σκάφος, αλλά από τις δεκάδες που θα έχει καταναλώσει αυτός και το παιδί του και που αθρηστικά θα συναντήσει μετά μπροστά του και ως πρόβλημα υγείας. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Το πολύ σοβαρό.
1: Το πολύ σοβαρό εκτός από τη συσσόρευση των χημικών στον οργανισμό είναι η καταστροφή του μικροβιώματος του πεπτικού μας συστήματος. Αυτά όλα τα συντηρητικά καταστρέφουν μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στα τρόφιμα, αλλά καταστρέφουν και τα ωφέλιμα μικρόβια που υπάρχουν μέσα στο πεπτικό μας σύστημα και κάνουν όλη τη δουλειά. Κατάλαβες, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά αρχίζουν οι δυσανεξίες, δεν μπορώ να φάω γλουτένι, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο. Γιατί έχουμε διαλύσει το μικροβίωμα μας το έντερο. Αυτό είναι που, γιατί έχω κάνει ένα σχολείο τέτοιο στην Αγγλία. Και πραγματικά ότι τα τρόφιμα αυτά δημιουργούν το πρόβλημα, χτυπάνε πρώτα εκεί. Χαλάνε το μικροβίωμα του εντέρου, ότι υπάρχει πολύ συντηρητικό. Αυτά.
0: Το έφαγες αυτό το, ξέρεις, ρητορικό ερώτημα. Λοιπόν, τι το έκανες αυτό το σαλάμι?
1: Αυτό το σαλάμι το πέταξα, εννοείται. Δοκίμασα πρώτα να δω αν το φάνε τα ψάρια, γιατί τα ψάρια είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο. Και πέταξα ένα κομμάτι στα ψάρια, δεν πήγανε καθόλου, εξαφανιστήκανε. Ενώ αν πετάξεις ένα κομματάκι ψωμί, μαζεύονται χιλιάδες, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να επενέσω τώρα το ψωμί, αλλά
0: πάντα το ψωμί. Αν πεις και το ψωμί σου, άλλη τόση.
1: Έχουν τα ψάρια λοιπόν, έχουν αντανακλαστικά και θεωρώ ότι είναι πιο έξυπνα από τον άνθρωπο. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορείτε να το βγάλω ποτέ από το μυαλό μου. Είναι πιο έξυπνα από τον άνθρωπο τα ψάρια. Γιατί αντιλαμβάνονται την τροφή σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Αυτό μπορώ να το φάω, αυτό όχι. Κατάλαβες. Αυτά.
0: Το πέταξες λοιπόν το σαλάμι και δεν το πλησίασαν τα ψάρια?
1: Ούτε τα ψάρια.
0: Ούτε τα ψάρια
1: ούτε,
0: δεν το δοκίμασαν. Δημήτρη Νικολιδάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Άρα, Αντώνη, τι τρώμε? Μετά λέμε, πονάω, κάνω, ράνω. Αλλά είδες, δηλαδή, τη διατροφή εμείς, αυτό θα πω και θα δώσω πάσα γιατί έρθει η Ελένη Μαρκάκη να εκφωνήσει το πρώτο δελτίο της ημέρας και σήμερα. Καλά το είπα, πάλι λάθος το είπα βρε, Ελένη Μακράκη, το έβαλα σωστά το ρο, είναι μετά το κάπα. Θα το μάθω, το ξέρω το παιδί και είναι καταπληκτικό. Θα μάθω και το επίθετο, αλλά επειδή εγώ είμαι παθούσα και αυτό το Ανδρεάκι Ανδρεαδάκι με ταλαιπωρεί 30 χρόνια, με σένα Ελένη δεν θα το κάνω, Μακράκι εντυπώθηκε, τελειώσαμε. Τι έλεγα βρε Αντώνη, το τι τρώμε, ναι, το τι τρώμε, διαφημίσει, ναι και πονάμε και τα λοιπά. Πάει γρήγορα, σκέψη δεν το προλαβαίνω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα μιλήσουμε και με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή και θα μου πείτε εντάξει, θα σας πω καθόλου εντάξει. Και αυτά θα τα πούμε σε λίγο από τώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην Μπαντάνασα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που κατατείνουν στην ενοχή του 30χρονου, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών Νίκος Τιακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και συγκίνηση. Νέα διάσωση 40 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά για διακίνηση ναρκωτικών. Εντείνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικά σενάρια. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε άκα. Δεν

Δεν έχω πει για καιρό. Και ένα ακόμη. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε και εδώ μένουμε ως και τις 10. Και σήμερα είναι 9.30 ακριβώς. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο. Creta One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι, αλλά και από το cretaone.gr μπορείτε να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως, για να μην χάνουμε και καθόλου χρόνο, να πούμε μια καλημέρα στον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο οποίος είναι στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αφορμή μια μέρα που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Εγώ θα πω παγκοσμίως, γιατί η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή έχει αντίκρισμα και απήχηση σε κάθε γωνιά του κόσμου, πολλό δε μάλλον και στο δικό μας σύστημα υγείας, στο εθνικό σύστημα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία μας. Κύριε Χαλκεδάκη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είναι μια μέρα που φέρει μπροστά μια συζήτηση που είναι πολύ σημαντική και το λέω γιατί έχει και πολλές πτυχές και νομίζω ότι παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ, ποτέ άλλοτε ο ρόλος και η συμβολή των νοσηλευτών στο σύστημα υγείας δεν είχε συζητηθεί με τέτοια ένταση, έτσι δεν είναι? Εσείς πώς το έχετε βιώσει?
1: Σωστά. Πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς τους νοσηλευτές η υγεία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ο στυλοβάτης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χωρίς τους νοσηλευτές οι γιατροί από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Οπότε είναι οι άμεσοι συνεργάτες των γιατρών και απαραίτητοι για τη λειτουργία κάθε τμήματος σε ένα νοσοκομείο και στις κλινικές σαφώς.
0: Έχουμε ένδυα παγκοσμίως νοσηλευτών με την έννοια ότι είναι μία κατηγορία επαγγελματιών που είτε γιατί το επάγγελμά τους είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και φορτισμένο, δεν αμείβεται όπως πρέπει, είτε γιατί δεν είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό. Βλέπουμε αρκετό κόσμο να μην έρχεται κοντά στον κλάδο, νέα παιδιά για να τον ακολουθήσουν και άλλους να το εγκαταλείπουν, και θα το πάω και στη χώρα μας αμέσως μετά.
1: Σωστό, παγκοσμίως υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δυστυχώς, νέα παιδιά δεν διαλέγουν την νοσηλευτική για να σπουδάσουν και να κάνουν καριέρα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη πολύ περισσότερο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, από ό,τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να... Το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι αρκετά κουραστικό.
0: Mm.
1: Με την έννοια ότι υπάρχει κυκλικό ωράριο. Αυτό ειδικά στους νέους ανθρώπους, στα νέα κορίτσια, δεν τους επιτρέπει να προγραμματίσουν τη ζωή τους, την οικογενειακή τους ζωή, όπως θα ήθελαν πολλές φορές. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν διαλέγουν το επάγγελμα αυτό όταν είναι οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Από ό,τι ξέρω και στην Ευρώπη υπάρχει ένδυα νοσηλευτών για το λόγο ότι τα νέα παιδιά δεν διαλέγουν αυτό τον κλάδο επιστήμης.
0: Στη χώρα μας, πού θεωρείτε ότι οφείλεται η υποστελέχωση του κλάδου σε επίπεδο επαγγελματιών? Δεν πάω μέσα στο νοσοκομεία τώρα. Γιατί δεν μπαίνουν όλο ένα και περισσότεροι να σπουδάσουν, ας πούμε, νοσηλευτικοί, και γιατί εγκαταλείπουν και τον κλάδο? Διότι φαντάζομαι, τώρα είναι ρητορικό το ερώτημα, ένας από τους λόγους είναι ότι δεν αμείβονται όσο θα έπρεπε, κύριε Χαλκεδάκη. Είναι μια σκληρή δουλειά.
1: Αυτό είναι σωστό. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό έχει γίνει παραδεκτό από όλους, ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις αμοιβές των νοσηλευτών. Νομίζω ότι στη χώρα μας αυτό που παίζει επίσης ρόλο είναι το παραξηγημένο επάγγελμα. Παλαιότερα η νοσοκόμα ήταν κάπως διαφορετική, με την έννοια ότι ήταν λίγο απαξιωμένη. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Νοσηλεύτρια σήμερα είναι... και ο νοσηλευτής είναι άνθρωποι πανεπιστημιακού επίπεδου, οι περισσότεροι, τουλάχιστον από τώρα και μετά δεν υπάρχει τεχνολογικής εκπαίδευσης νοσηλεύτρια να βγαίνει από τα ιδρύματα, όλοι είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και έχουν μια θέση η οποία είναι εξαιρετικά καλή, όπου και να πάνε.
0: Βάλατε βέβαια και μια λέξη κλειδί, βάλατε την τεχνολογική κατάρτιση, την τεχνική κατάρτιση. Και εγώ θα έλεγα, το λέω και βιωματικά αλλά το λέω και επαγγελματικά, ότι αυτό που λείπει και από τα νοσοκομεία μας στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτός ο κλάδος ο οποίος ενώνει την επαγγελματική κατηγορία των νοσηλευτών, που καλά λέτε οι περισσότεροι πια είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με ένα κλάδο ο οποίος έχει εκλείψει, τον τεχνικό κλάδο. Εκείνους δηλαδή τους εργαζόμενους που μπορούν να ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της νοσηλευτικής, αλλά με πιο τεχνικές γνώσεις. Αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει γιατί δεν το έχει φροντίσει και η εκπαίδευσή μας. Καταργήσαμε πολύ την τεχνική εκπαίδευση. Δεν έχουμε τέτοιο προσωπικό.
1: Ναι, το επίπεδο των ΤΕΙ μέχρι πρότινος υπήρχαν λίγες σχολές νοσηλευτικής πανεπιστημιακού επίπεδου. Τα περισσότερα ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης, τα ΤΕΙ τα λεγόμενα.
0: Ναι.
1: Αυτά αναβαθμίστησαν. Άρα ΤΕΙ δεν υπάρχουν στη χώρα. Και όλες οι σχολές νοσηλευτών, και όχι μόνο, είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Υπάρχουν αρκετές σχολές πανεπιστημιακού επίπεδου στην Ελλάδα, αλλά η ζήτηση δεν είναι μεγάλη.
0: Δεν πάνε τα ίδια τα παιδιά δηλαδή, δεν πάνε
1: ακριβώς,
0: τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς. Γιατί οι επιλογές των νέων παιδιών δεν είναι νοσηλευτικοί. Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει. Με την έννοια ότι σιγά σιγά ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι ένα εξαιρετικό επάγγελμα με πολλές προοπτικές, και εάν αναβαθμιστεί και το οικονομικό, τότε πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Πάντως,
1: από τους νέους.
0: Εμένα τώρα η εικόνα μου είναι ότι αφενός αυτή η θέσπιση του θεσμού της σχολικής νοσοκόμας πήρε ένα μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών μέσα από τα νοσοκομεία που, όπως είπατε και εσείς, δουλεύουν κυλιόμενο ωράριο κάτω από σοβαρές δυσκολίες. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το επαναλαμβάνω. Και προτίμησαν να πάνε στην ασφάλεια ενός σχολικού περιβάλλοντος, σε ένα σταθερό ωράριο, σε ένα πενθήμερο εργασίας. Αυτό αποτέλεσε ωραίο μέτρο, αλλά δεν είδε κανείς έξω από το κουτί όταν το θέσπιζε. Αποτέλεσε ένα χτύπημα στη λειτουργία των νοσοκομείων, αφού ένα ποσοστό νοσοκόμων έφυγε από τους χώρους των νοσοκομείων. Εσείς έχετε μια εικόνα για το πανεπιστημιακό, ας πούμε, κύριε Χαλκιαδάκη, για το πόσοι διάλεξαν το δρόμο αυτό?
1: Αρκετοί διάλεξαν το δρόμο αυτό. Και μάλιστα έμπειροι νοσηλευτές με μακροχρόνια πορεία στο νοσοκομείο, από ένα σημείο και πέρα. Διάλεξαν το αυτό. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο μας δημιούργησε αρκετές δύσκολες συνθήκες, ας πούμε.
0: Άνοιξε ένα κενό.
1: Γιατί όταν ο άλλος φεύγει,
0: ναι,
1: ένα μεγάλο κενό.
0: Αναπληρώθηκε ποτέ αυτό το κενό?
1: Δεν αναπληρώθηκε ακόμη, αλλά τώρα έχουν προκηρυχθεί. Αλλά από τη μέρα που θα φύγει ένας νοσηλευτής μέχρι τη μέρα που θα έρθει ένας καινούριος, περνάνε πολλοί μήνες. Και αυτό το κενό καλείται η νοσηλευτική υπηρεσία να το καλύψει. Πώς θα το καλύψει όταν δεν έχει προσωπικό?
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Καλά, εγώ θα βάλω και ένα άλλο, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί, αλλά εγώ θα το βάλω. Όταν ένας νοσηλευτής βρίσκεται σε ένα χώρο ευθύνης, που και ο ίδιος φέρει μεγάλη ευθύνη, διότι έχει την ευθύνη της φροντίδας, έχει την ευθύνη της χορήγησης των φαρμάκων, που αυτό από μόνο του είναι μια δουλειά ξεχωριστή, έχει την ευθύνη φροντίδας του κάθε ασθενή να τρέξει, να προλάβει, και βλέπει, ας πούμε, ότι μέσα στο χώρο του, εγώ θα το βάλω τώρα αυτό, η αγορά είναι αυτή, κύριε Χαλκιαδάκη, μπαίνει μια αποκλειστική νοσοκόμα, για παράδειγμα, για να μείνει 7 ώρες δίπλα σε έναν ασθενή, και παίρνει 90 και 100 ευρώ στη βάρδια του, καταλαβαίνετε πως και ο ίδιος νιώθει λίγο περίεργα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν νοσοκόμες αυτή την ώρα που έχουν εγκαταλείψει το χώρο για να κάνουν αυτή τη δουλειά, να είναι αποκλειστικές νοσοκόμες, που δεν έχουν και καμιά ευθύνη εκεί. Κάνεις τη δουλειά,
1: όχι,
0: αλλά
1: βέβαια
0: την ευθύνη πάλι την έχει ο νοσοκόμος του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, εγώ όσον αφορά αυτό το θεσμό της αποκλειστικής νοσοκόμης, δεν τον καταλαβαίνω. Αυτό είναι ελληνική εφεύρεση. Έζησα πολλά χρόνια στη Γαλλία, στα γαλλικά νοσοκομεία. Δεν είδα ποτέ αποκλειστική νοσοκόμη, και από ό,τι ξέρω και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός. Ναι, και αλλά... αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και προβλήματα.
0: Δεν θα γίνω τώρα καλή, αλλά μαζί σας μπορώ να γίνομαι, έτσι, να είμαι ο εαυτός μου. Όταν πας σε μία μονάδα και σου λένε και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο ασθενής σου, είναι ακίνητος, δεν μπορεί να πάρει λίγο νερό να το πιει. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια υποστελέχωση σε μια κλινική. Πώς να τον αφήσεις μόνο αν περιμένει όλη νύχτα ένα νοσηλευτή να προλάβει 25 ασθενείς? Δεν θα προλάβει να πάει στο δικό σου. Άρα υποχρεώνεσαι να καθίσεις εκεί να το φροντίζεις εσύ. Αυτό λέω. Δεν αρέσει σε κανένα συγγενή να είναι νύχτα μέρα σε ένα νοσοκομείο και να φροντίζει τον ασθενή του.
1: Μα και αυτό δεν επιτρέπεται, δεν πρέπει να επιτρέπεται.
0: Ναι, αλλά για να μην επιτρέπεται πρέπει να είναι καλά στελεχωμένο ένα νοσοκομείο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, αλλά δεν μπορεί κάθε ένα νοσοκομείο, μια κλινική παραδείγματος χάρη, με 25 αρρώστους να έχει άλλους 25 ή 30 συνοδούς. Αυτό δεν είναι σωστό. Και ο σκοπός είναι να βρεθεί ο τρόπος, ώστε να έχουμε νοσηλευτές αρκετούς, ώστε να μπορούν να καλύψουν τους νοσηλευόμενους και να μην χρειάζεται ούτε ο συγγενής, ούτε η αποκλειστική, ούτε κανείς.
0: Ναι, αυτό θα ήταν το ευκταίον. Έχουμε φτάσει στο ευκταίον, δηλαδή κοιτώντας έτσι την εικόνα στο Παγνί, που είστε ρεαλιστής και τα λέτε και κανονικά, κύριε Χαλκιδάκη. Ποια είναι η εικόνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτήν
1: την ώρα? Έχουμε έλλειψη νοσηλευτών, αυτό το ξέρουμε, το έχουμε πει, το Υπουργείο μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας δώσει όσες νοσηλεύτερες θέλουμε. Είμαστε στη διαδικασία αυτή. Πιστεύω να βρεθούν.
0: Εσείς ζητάτε και το Υπουργείο πρέπει να ανοίξει τις θέσεις, ε?
1: Τις έχει ανοίξει.
0: Τις έχει ανοίξει, αλλά δεν ανταποκρίνονται.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν αρκετοί, αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε πάρει ένα αριθμό και στη συνέχεια από ό,τι που έχουν πει θα ξανανοίξει πάλι η λίστα, ούτως ώστε να πληρωθούν ακόμη περισσότερα κενά.
0: Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, κύριε Χαλκιδάκη, επειδή ξέρω ότι έχετε μια ολόκληρη ζωή αφιερώσει στο χώρο της υγείας, εσείς σε μια έτσι δημόσια τοποθέτηση απέναντι σε αυτούς τους επαγγελματίες, που το είπατε και εσείς στην αρχή, συχνά έχει παρεξηγηθεί το επάγγελμά τους και σηκώνουν ένα πολύ βαρύ φορτίο. Τι θα τους απευθύνατε σήμερα που είναι και μια παγκόσμια ημέρα και γίνονται αναφορές για τους νοσηλευτές?
1: Να έχουν υγεία, κουράγιο και να έρθουν τα νοσοκομεία, ούτως ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά επίπεδα.
0: Μακάρι.
1: Νοσηλείας.
0: Μακάρι, μακάρι. Να κάνω ένα τελευταίο...
1: Η έκκλησή μου είναι προς την πολιτεία να δει και να αυξήσει τους μισθούς, ούτως ώστε να γίνει ελκυστική.
0: Και να επιστρέψει ο κόσμος πίσω σε αυτή τη θέση. Το κρατάω. Ακριβώς. Ερώτημα, γιατί τρέχει επικαιρότητα και θέλω να μην μου πούνε μα μίλησες με το Χαλκιδάκη και δεν το ρώτησες. Πώς πάει 28χρονο?
1: Καλύτερα είναι. Καλύτερα είναι.
0: Ξέρετε το ερώτημα πριν το ερώτημα. καλύτερα δηλαδή είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της επικοινωνία.
1: Μα ποτέ δεν τις έχασε.
0: Ποτέ δεν τις έχασε.
1: Όταν έρθει στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις της. Απλούστατα έχει μια περιτραυματική αμνησία.
0: Ισχύει αυτός ο όρος?
1: Θυμάται τις συνθήκες.
0: Είναι ιατρικός όρος ή είναι ψυχολογικός όρος, κύριε Χαλκιδάκη?
1: Όχι, ιατρικός όρος.
0: Α, είναι ιατρικός. Μπορεί δηλαδή κάποιος από το σοκ να ξεχάσει τη συνθήκη που έχει βιώσει.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι από το φόβο του, ας πούμε, για να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα.
1: Τώρα εκεί δεν είναι θέμα ψυχιάτρων αυτό. Εμείς λέμε περιτραυματική αμνησία. Είναι μια περίοδος γύρω από το ατύχημα που δεν θυμάται ο ασθενής. Τουλάχιστον στην αρχή. Αργότερα μπορεί να κοιμηθεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Εξιτήριο προβλέπετε να πάρει άμεσα ή είναι πολύ νωρίς για να υποθεί αυτό?
1: Σταθερή είναι, δεν μας ανησυχεί.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα, οπότε όταν κρυφθεί από τους θεράποντες ιατρούς ότι είναι έτοιμη να φύγει, θα φύγει. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε επιπλέον προς το παρόν.
0: Mm-hmm. Το ίδιο και η μαθήτρια με τη μηνυγκίτιδα της μοίρας, ε?
1: Και αυτή καλά πάει.
0: Και αυτή καλά πάει. Λοιπόν, κάλυψα και την επικαιρότητα. Ελπίζω να μην τρέχει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζω αυτή την ώρα. Γιατί έχουμε και τους ιούς που μας έχουν ανησυχήσει πολύ με τα τροκτικά, αλλά ας μην το...
1: Εντάξει, αυτά είναι τώρα παρατραβηγμένα.
0: Παρατραβηγμένα. Ευχαριστώ, κύριε Διοικητά. Ευχαριστώ, κύριε Χαλκιδάκη. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε δημόσια, νομίζω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους στη δημόσια υγεία και στο ιατρικό, αλλά στο νοσηλευτικό, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, οφείλουμε όλοι ένα ευχαριστώ, διότι είναι φορές στην πλειοψηφία τους, δεν θα πω για τις εξαιρέσεις, που όλοι ξεπερνούν τον εαυτό τους και που οι υπηρεσίες που προσφέρουν, ειδικά μέσα στα νοσοκομεία μας, είναι πολύτιμες και πάνω από πολύτιμες. Γιατί εκείνη την ώρα είναι ο άνθρωπος που έρχεται σε πιο στενή επαφή με τον ασθενή στη διάρκεια της νοσηλείας του σε ένα νοσοκομείο. Γίνεται η οικογένειά του, ο φίλος του, ο σύντροφος, ο βοηθός. Και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο, είναι μια μεγάλη αποστολή. Καταλαβαίνω γιατί στη χώρα μας όλο ένα και λιγότεροι αποφασίσουν να σκύψουν πάνω από αυτό το επάγγελμα, γιατί γενικώς παγκοσμίως προσπαθούμε να αποποιηθούμε αυτή τη φροντίδα και την ευθύνη, δεν την παίρνουμε και δεν θέλουμε και να τη δώσουμε μάλλον, κοιτάω και την επόμενη καλεσμένη μου, και βεβαίως οι μισθολογικές καταστάσεις είναι εκείνες που λειτουργούν απολύτως αποτρεπτικά, γιατί όλοι ξέρουμε και μια φορά στη ζωή μας, είτε οι ίδιοι είτε κάποιο δικό μας αγαπημένο πρόσωπο έχει νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο, κάτω από ποιες πραγματικά δύσκολες και πολλές φορές και ακραίες συνθήκες εξασκούν το επάγγελμά τους. Σε ένα φανταστικό κόσμο, ούτε εμείς θα θέλαμε να ήμασταν 24/24 ως συνοδοί σε έναν ασθενή σε ένα νοσοκομείο. Σε έναν ωραίο κόσμο, αυτά τα αναλαμβάνει το ίδιο το προσωπικό, το οποίο μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αλλά όταν πας σε μια μονάδα και σου λένε, αυξημένης φροντίδας εννοώ, μείνε κοντά στον ασθενή, γιατί είμαστε υποστελεχωμένοι και δεν ξέρουμε πώς θα τον βοηθήσουμε αν χρειαστεί, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Ευσταθοπούλου, η οποία είναι μαζί μας, κοινωνική λειτουργός, κοινωνική επιστήμονας θα πω εγώ, όπως μου τα λέει ο αγαπημένος μου φίλος ο Γιάννης Ονιφαντάκης, γενική γραμματέας της Επιστροφής. Και τι είναι η Επιστροφή και τι θα πούμε σήμερα, θα σας πούμε ευθύς αμέσως, γιατί η Επιστροφή είναι ένας σύλλογος που εδώ και πολλά χρόνια δίνει το παρόν και που αφορά στα μέλη και στις οικογένειες εκείνων που έχουν προβλήματα με το αλκοόλ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε αγαπητοί.
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, τόσο εσάς προσωπικά όσο και το Creta One, και κυρίως για τη μακρόχρονη συνεργασία.
0: Είναι σχέση ζωής και αυτή εδώ η σχέση ανάμεσα σε άλλες. Κυριακή 17 Μαΐου έχετε μία σημαντική εκδήλωση.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτή είναι και η αιτία που είπαμε να έρθουμε και σε επαφή και να τα πούμε. Είναι οι εκδηλώσεις που κάνετε κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο στα πλαίσια της άνοιξης της πρόληψης. Είναι εβδομάδες και ημέρες ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ. Και σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 3 περίπου το μεσημέρι, θα βρισκόμαστε στο ρέμα του Αγιάννη, Χατζάκη 68 είναι η οδός.
0: Θα κάνουμε,
1: ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: αυτό που μας έλεγε λίγο πριν ο Δημήτρης Νικολιτάκης, ότι μπορεί να γίνει ένας ωραίος περίπατος μέχρι την Κνωσό, αυτό. Είναι η δεύτερη μέρα που τον ακούμε τον Αγιάννη.
1: Ωραία. Ναι. Όπου εκεί θα γίνει λοιπόν η δράση νυφάλι στη φύση. Στα πλαίσια αυτής της άνοιξης της πρόληψης θα γίνουν διάφορες δραστηριότητες και με χαρά περιμένουμε τον κόσμο. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα είμαστε με τα μέλη και τις οικογένειες των ΚΟΠΑ, των κοινοτήτων των οικογενειών με προβλήματα με το αλκοόλ. Και είναι μια πολύ ωραία συγκυρία αυτή, διότι θα έχουμε την ευκαιρία να γίνει το Interclub, όπου θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όσους δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ομάδες τις κλειστές των εβδομαδιαίων συναντήσεων των ΚΟΠΑ, που γίνονται σε 10 διαφορετικά σημεία στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, Πέντε, Μοίρες, Αγία Βαρβάρα, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα. Και εκεί λοιπόν το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους και τον αγώνα τους για αποχή από το αλκοόλ. Περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν αποχή μέχρι και 22 χρόνια, έτσι, και ακόμα είναι εκεί, και με τη βοήθεια και τη μεθοδολογία των ΚΟΠΑ, αυτό έχει καταστεί εφικτό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
0: Είναι μια μέρα εξωστρέφειας και διάχυσης μιας προσπάθειας που ήδη οι άνθρωποι που πήγαν είτε με τη θέλησή τους, είτε με την προτροπή των οικογενειών τους, των φίλων τους,
1: των γιατρών, των ανθρώπων τους, που κατάλαβαν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα με το αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ δεν είναι μόνο ότι αλλοιώνει το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, δημιουργεί και πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Οπότε αντιμετώπιζαν, όταν ήταν μέσα σε αυτό και στη δίνη του, σειρά προβλημάτων. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν κοντά στην κοινότητα της επιστροφής, βοηθήθηκαν και από το αλκοολογικό δίκτυο της Κρήτης.
1: Από το δίκτυο αλκοολογίας Κρήτης, ακριβώς. Κάποιοι μπορεί να ξεκίνησαν από το αλκοολογικό γιατρείο, για παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είχαν κάποιο γνωστό, ο οποίος ήταν σε κάποια κοινότητα. Και έτσι λοιπόν
0: μπήκαν μέσα σε αυτή την κοινότητα, βοηθήθηκαν, απεξαρτήθηκαν, έμειναν χωρίς αλκοόλ και δεν μετρούν μόνο κάποιοι μέρες, μήνες και εβδομάδες, μετρούν και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα βγαίνουν μπροστά για να μιλήσουν για εκείνους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και εγώ χαίρομαι που το λέτε πρόβλημα και δεν λέτε, την πρόσεξα πολύ αυτή την αλλαγή, και έχει βγει πια αυτό το εξάρτηση, και λέτε προβλήματα με το αλκοόλ. Οικογένειες που έχουν προβλήματα με το αλκοόλ. Όχι ένα πρόβλημα, προβλήματα.
1: Προβλήματα, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο υγείας, είναι ψυχοκοινωνικά θέματα. Μπορεί να επηρεάσουν πολλούς κλάδους, ας πούμε, της ζωής μας, έτσι. Και σίγουρα χρειάζεται μία ολιστική παρέμβαση και προσέγγιση, χρειάζεται άνοιγμα, χρειάζεται δικτύωση, χρειάζεται εμπιστοσύνη, αλληλεπίδραση. Και όλα αυτά νομίζω ότι το δίκτυο αλκοολογίας Κρήτης, με όλους τους φορείς που συμπεριλαμβάνει, το καλύπτει αρκετά.
0: Επιστήμονες, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία πάνω στο θέμα. Θέλω λίγο να πούμε ότι η Κυριακή, η 17η Μαΐου, είναι μια ημέρα που ανοίγει τις πόρτες της στο πρόβλημα και το φέρνει προς τα έξω και συστήνεται με την υπόλοιπη κοινωνία. Το κάνετε πάρα πολύ συχνά. Με σκοπό τι? Σε αυτή την ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση, κάποιος που ακούει να έρθει εκεί.
1: Έτσι,
0: ή να τον φέρουν εκεί. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, το πιο χαλαρό, των δραστηριοτήτων, του φαγητού, γιατί από ό,τι βλέπω προσκαλείται και κόσμο να φέρει και το φαγητό του και να μείνετε εκεί κοντά στη φύση.
1: Θα γίνουμε όλοι μια παρέα, θα φάμε όλοι μαζί με οτιδήποτε φέρει ο καθένας μας. Είναι σημαντικό να έχουμε τα δικά μας ο καθένας οικολογικά σκεύη, γιατί θέλουμε να αφήσουμε το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα, οικολογικό δηλαδή, να μην έχουμε πλαστικά μίας χρήσης κτλ. Και είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε και τη σημασία και την προσφορά των θελοντών, φίλων του πάρκου, οι οποίοι πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, τον κρατάνε καθαρό, ένα χώρο πρασίνου για να υποδεχτεί εμάς εν προκειμένου
0: τη δράση.
1: Κυριακή. Ναι,
0: 17 Μαΐου από 11 το πρωί ως 3 το μεσημέρι, σε μια ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ, να ρωτήσω κάτι έτσι πιο γενικά, κυρία Σταθοπούλου. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από τόσα χρόνια τέτοιου τύπου εξαρτήσεις που δημιουργούν σειρά προβλημάτων, με έναν τρόπο θα τις είχαμε τη θασέψει?
1: Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει, και δεν ισχύει και απέναντίας δυσκολεύει όλο και περισσότερο, όσο τα προβλήματα τα κοινωνικά είναι πιο σημαντικά και πιο δύσκολα. Υπάρχει μία εσωστρέφεια του κόσμου, παρόλο που είμαστε δικτυωμένοι συνεχώς. Ο καθένας μας ζει ουσιαστικά σχεδόν απομονωμένος, θα μπορούσαμε να πούμε. Έτσι, έχει ο θεσμός της οικογένειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει εν μέρη διαβρωθεί. Οι σχέσεις έχουν γίνει πιο απρόσωπες, οπότε οι άνθρωποι κλείνονται με αποτέλεσμα να ψάχνουν κάπου αλλού την αποφόρτιση, κάπου αλλού την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση με κάτι. Αυτό το κάτι πολλές φορές είναι η ουσία, είναι κάτι εύκολα προσβάσιμο όπως είναι το αλκοόλ, το οποίο μέχρι πρώτη νοση ήταν και κοινωνικά αποδεκτό μέσα στην κουλτούρα, ειδικά στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Ήταν κάτι αθώο, το βλέπουμε και στα παιδιά όταν πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε την πρόληψη, πως ας πούμε περιμένουν να ακούσουν για τα ναρκωτικά ή για κάτι πιο δύσκολο. Σου λέει το αλκοόλ, okay, εντάξει, ήπιαμε, μεθύσαμε, δεν γνωρίζουν τη δυναμική και δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει την χρήση του αλκοόλ πριν από τα 21.
0: Έχουμε πολλούς τέτοιους εδώ στην Κρήτη, και από την εμπειρία που έχετε και από το σύλλογο.
1: Δυστυχώς,
0: σε μικρή ηλικία.
1: Δυστυχώς, ναι, και το βλέπουμε και στο αλκοολογικό γιατρείο αυτό. Δυστυχώς και παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα από την ουσία από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ανήλικα δηλαδή.
1: Ανήλικα, Ναι, δυστυχώς. Σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες και με διάφορες νομικές, ας πούμε, με την νομοθεσία όπου απαγορεύεται πια η χρήση αλκοόλ σε σχολικές εκδρομές, είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη εκπαιδευτική, οπότε λίγο το μαζεύουν το κομμάτι αυτό.
0: Σίγουρα, της πώλησης.
1: Ακριβώς, της πώλησης, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι γονείς ίσως, γιατί υπάρχει μετά το ζήτημα της παραμέλησης ανηλίκου σε περίπτωση που κάποιο παιδί νοσηλευτεί λόγω χρήσης αλκοόλ. Από εκεί πέρα τα τεχνάσματα τα βρίσκουν οι νέοι δυστυχώς, και όταν η πρόσβαση είναι εύκολη στο σπίτι, τα παιδιά πειραματίζονται, έρχονται σε επαφή με την ουσία.
0: Άρα έτσι, αυτό που σας λέει, ένα παιδί στην Κρήτη, από την εμπειρία που έχετε και επιστημονικά αλλά και μέσα από την επιστροφή, είναι ότι η πρώτη του επαφή με το αλκοόλ δεν έγινε σε ένα ξένο χώρο, αλλά έγινε μέσα στο σπίτι του.
1: Έγινε μέσα στο σπίτι, είτε σε ενίδη, ας πούμε, δοκιμής, έλα να δοκιμάσεις πώς είναι για να ξέρεις, ας πούμε.
0: Από την πρόσκληση του μπαμπά του, ας πούμε.
1: Ναι, από κάποιο συγγενικού προσώπου, είτε ακόμα και το να πιεις κανονικά. Πιες κανονικά, γιατί αλλιώς δεν πάμε στο πανηγύρι, για παράδειγμα. Αν δεν πιείτε το μπουκάλι μέχρι να φτάσουμε, θα γυρίσουμε πίσω. Σε ανήλικα παιδιά, αγόρια. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση, εγώ δηλαδή αυτό που κρατάω από το κομμάτι της ενημέρωσης και δραστηριοποίησης στα σχολεία, είναι ότι τα παιδιά, ενώ καταλαβαίνουν ότι πίνουν και τα ίδια έτσι όταν θα βγουν έξω, καταλαβαίνουν το ότι αυτό δεν είναι σωστό κτλ., τους προβληματίζει περισσότερο όχι το πώς θα σταματήσουν οι ίδιοι να έχουν επαφή με την ουσία, αλλά πώς θα βοηθήσουν την οικογένειά τους, γιατί ξέρετε, συζητώντας με εμάς, διαβάζοντας τις διαφάνειες, μιλώντας με τους ειδικούς, με τους γιατρούς που έρχονται μαζί μας, με τους ψυχολόγους, με τον κύριο Νιφαντάκη κλπ., καταλαβαίνουν ότι πραγματικά μπορεί κάποιο άτομο της οικογένειάς τους να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ. Και μέχρι να τελειώσουμε την όποια παρέμβαση, είναι πολύ ευαισθητοποιημένα και κινητοποιημένα τα παιδιά. Και αυτό που μου κάνει κάθε φορά εντύπωση είναι το ότι ζητάνε τρόπους να βοηθήσουν την οικογένεια ή τρόπους να πούνε στην οικογένεια ότι ξέρεις κάτι, δεν θα μπω στο αυτοκίνητο για παράδειγμα αφού εσύ έχεις καταναλώσει αλκοόλ. Πώς αυτό θα το πετύχουν, φοβούνται.
0: Φοβάται ένα παιδί έφηβος, ανήλικος, δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για ηλικίες 12 και άνω.
1: Ξεκινάμε από περίπου 9 μέχρι 18 ετών.
0: Υπάρχει 9χρονο παιδί που σας λέει ότι θέλω να βοηθήσω την οικογένειά μου, αλλά η οικογένειά μου έχει τόσο πολύ κανονικοποιήσει, ας πούμε, τη χρήση του αλκοόλ.
1: Εν μέρη ναι.
0: Εγώ νιώθω το φόβο, εκείνοι δεν το νιώθουν.
1: Ναι.
0: Και όταν βλέπω τον μπαμπά να μπαίνει σε αυτοκίνητο να οδηγεί μεθυσμένος, εγώ δεν θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι να το πω.
1: Κάνουμε παιχνίδια ρόλων σχετικά με αυτό. Βλέπουμε βέβαια ότι τα μικρότερα παιδιά του δημοτικού είναι πιο πολύ, είναι περισσότερο ενημερωμένα και είναι πιο έτοιμα να αντισταθούν. Τα μεγαλύτερα παιδιά, λόγω και που κοντεύουν στην ενηλικίωση κτλ., τους είναι λίγο πιο δύσκολο να έρθουν σε ρήξη τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, γιατί και οι ίδιοι το είχαν κανονικοποιήσει μέχρι πρότινος. Οπότε σου λέει πώς εγώ θα φέρω αυτή την τεράστια αλλαγή ξαφνικά.
0: Αυτά τα παιδιά δυνητικά στην ενηλικίωσή τους θα πιούν αλκοόλ ή αυτές οι εικόνες θα τα έχουν τόσο στιγματίσει που θα λειτουργούν αποτρεπτικά?
1: Δυστυχώς έχουν ξεκινήσει να πίνουν ήδη. Και το θέμα αυτό των παρεμβάσεων είναι το να κινητοποιηθούν, να καταλάβουν ότι αυτό, OK, μπορεί να το έκανα μέχρι τώρα, αλλά μάλλον δεν είναι πολύ βοηθητικό ούτε για μένα, ούτε για την οικογένεια που θέλω να βοηθήσω, που λέω ότι θέλω να βοηθήσω. Άρα πρέπει να κάνω εγώ την αλλαγή για να μπορέσει να ακολουθήσει το σύστημα.
0: Ένας κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος. Γιατί εγώ ήλπιζα, ας πούμε, ότι αυτά τα παιδιά θα καταφέρναν να ξεφύγουν, να νικήσουν.
1: Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Ανδρεάκη, και αυτός είναι ο στόχος όλων των παρεμβάσεων που γίνονται για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση, ξεκινώντας από τα σχολεία. Και σε αυτό το πλαίσιο έτσι λειτουργούμε. Έχουν γίνει πολλές δράσεις από πέρυσι, τουλάχιστον που είμαι εγώ μέλος της επιστροφής. Είναι ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και έχουν με δραστηριοποιηθεί σε πάρα πολλά σχολεία του Ηρακλείου, στην Ενδοχώρα και στην πόλη, με περίπου τους 1000 μαθητές, ίσως και παραπάνω, να έχουν ενημερωθεί. Υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία μας δίνουν δεδομένα τόσο για τις τάσεις όσο και για τις γνώσεις των παιδιών αναφορικά με το αλκοόλ. Φανταστείτε ότι έχουν γίνει προσπάθειες, έχει γίνει άνοιγμα του δικτύου, έχουμε πρόσκληση για παγκόσμιο συνέδριο στον Καναδά το καλοκαίρι με θεματολογία Law and Mental Health, το δίκαιο και η ψυχική υγεία, όπου εκεί θα παρουσιαστούν και οι δράσεις του αλκοολογικού γιατρίου και οι δράσεις που έχουν γίνει ευαισθητοποίηση στα σχολεία.
0: Μπράβο σας. Mm. 1000 παιδιά είναι ένας τεράστιος αριθμός, μιλώντας στις ψυχές τους και αφυπνίζοντάς τα και δίνοντάς τους και πολύτιμες πληροφορίες σε ένα τόπο που έχει σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ. Mm. Να τα λέμε αυτά. Πριν από λίγο περιέγραφα μια ακόμα υπόθεση από το αστυνομικό δελτίο. Ο μπαμπάς με τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, για μια μητέρα χτυπημένη που δεν θυμάται πως χτυπήθηκε. Κυριακή στον Άγιο Ιωάννη, στην Κνωσό, μία ακόμα δράση, μία άνοιξη της πρόληψης. Μόνο μπράβο έχω να σας πω.
1: Να είστε καλά.
0: Και ευτυχώς που υπάρχετε.
1: Να είστε καλά. Μαζί με τα παιδιά όλοι να παίξουμε, να κάνουμε ασκήσεις ευεξίας, να περπατήσουμε στη φύση, να γνωριστούμε, να αλληλεπιδράσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Και.
0: Είναι μόλις ένα λεπτό πριν το τέλος, κοιτάλησε εκείνους οι οποίοι ακολουθούν, η Ελένη Μακράκη σε δελτίο ειδήσεων, 10-11 Γιάννης Ραψομανίκης, 11-12 Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς 1-2, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, εδώ είμαστε κάθε μέρα, εμείς αύριο και πάλι στις 8, γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Το κατόφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να περάσει σήμερα ο 30χρονος για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην Παντάνασα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που κατατείνουν στην ενοχή του 30χρονου. Ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών Νίκος Θιακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική συγκίνηση. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, νέα διάσωση 40 ατόμων ανοιχτά της Γάβδου. Καλά στην υγεία της η μαθήτρια Λυκείου από τις Μοίρες που διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα, ανοιχτό σήμερα το ΕΠΑΛ Μοιρών. Στα χέρια της αστυνομίας 38χρονος τουρίστας για ξυλοδαρμό της συζύγου του στα Χανιά. Εντείνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικά σενάρια. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους και όλες όσους είστε συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο Creta One 102,3. Στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια και στη συχνότητα 102,3, όπου μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, στο ραδιόφωνο, από το ραδιόφωνο σας, είτε είστε στο χώρο της εργασίας σας, στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο. Και βεβαίως, πέρα από το παραδοσιακό τρόπο, μπορείτε μέσα από το cretaone.gr να μας ακούσετε και να μας δείτε ζωντανά. Επιλέγοντας το κόκκινο πλαίσιο μας ακούτε, ενώ επιλέγοντας το μπλε πλαίσιο μας βλέπετε εδώ ζωντανά μέσα στο στούντιο του Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Είναι σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, μόλις 10 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 το πρωί. Και οφείλω να σας πω ότι από την αρχή σήμερα εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3 δεν είμαι μόνος, έχω παρέα με τον οποίο προσκεκλημένο μας θα συζητήσουμε πολλά πολλά ενδιαφέροντα πολιτικά ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως το νησί μας, την Κρήτη. Διανύουμε μόλις λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του συνεδρίου, του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που φαίνεται, φίλες και φίλοι, να παίρνει χαρακτηριστικά προεκλογικής περίοδου, θα έλεγα. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχουν εισηγήσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι πώς μπορεί να χαρακτηριστικούν πρόωρες εκλογές, οι οποίες ουσιαστικά θα είναι μετά τη ΔΕΘ και μόλις 6 μήνες πριν από το προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Το πολιτικό σύστημα ανεβάζει ρυθμούς, τα κόμματα ετοιμάζονται και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το αφήγημα όλων των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν έρθουν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη έχει δώσει το μήνυμα, μιλώντας χαρακτηριστικά για πολιτική και οικονομική σταθερότητα στη χώρα ή χάος, όπως λέει χαρακτηριστικά, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να βρουν ρυθμούς, προσπαθούν να βρουν σημείο αφήγημα προκειμένου να αντιμετωπίσουν εκλογικά τη σημερινή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3 το βουλευτή Ηρακλείου κύριο Λευτέρη Αυγενάκη για να συζητήσουμε τόσο για το πολιτικό κλίμα και τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες της Κρήτης, που συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και των ζητημάτων που αφορούν γενικότερα την ακρίβεια και τις προτεραιότητες βεβαίως για το Ηράκλειο και για την Κρήτη συνολικά. Πάω ευθύς αμέσως λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Αυγενάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε στο Creta One 102,3.
1: Είναι η πρώτη μου παρουσία σε εγκαταστάσεις σας και οφείλω να πω ότι έχω μείνει ενθουσιασμένος από την ποιότητα και κυρίως από το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι είστε μια φοβερά φρέσκια, νέα και δυναμική, όπως φαίνεται και όσο αποδεικνύεται η ομάδα. Καλή επιτυχία και καλούς δρόμους και καλές ειδήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Βέβαια το καλές ειδήσεις ουσιαστικά έχει να κάνει και με εσάς.
1: Ευχή είναι, πες την και ας πέσει κάτω. Αλλά νομίζω ότι όλοι επιθυμούμε, όλοι επιδιώκουμε. Ποιοι είναι εσάς. Mm-hmm. Εσείς αρέσεστε κάποιες φορές, όχι εσείς προσωπικά, αλλά γενικότερα
0: η δημοσιογραφία.
1: Ναι, την κίτρινη είδηση, τη μαύρη είδηση, την αναδεικνύεται πολύ. Τρέχει πιο γρήγορα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τρέχει πιο γρήγορα. Πουλάει.
1: Ναι, μπράβο, πουλάει. Σωστά, πουλάει. Όπως είναι, έχει όμως, νομίζω ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί στο τέλος της ημέρας και στο τέλος μιας μακράς περίοδου ένταση τοξικότητας που όπως φαίνεται θα τραβήξει για κάποιους mm-hmm. μήνες ακόμα. Θέλει το ευχάριστο. Θέλει ένα χαμόγελο. Θέλει να ακούσει κάτι καλό. Ακόμα και αν δεν προσιλωθεί, ακόμα και αν δεν κεντρήσει το ενδιαφέρον από την αρχή, Δεν μπορεί άλλο τη Μαυρίλα, γιατί είναι τον αρνητισμό.
0: Αυτό είναι αλήθεια και δεν σας κρύβω ότι προσπαθούμε καθημερινά να εντοπίσουμε.
1: Τι να κάνετε και εσείς μόλις σας
0: να εντοπίσουμε μια ευχαρίστηση.
1: Πρέπει να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας.
0: Αυτό είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Είναι και δική σας η συμβολή σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Είχα σκοπό να μπούμε κατευθείαν στα ζητήματα του συνεδρίου, αλλά μου δώσατε λίγο μια πάσα, όπως λέμε δημοσιογραφικά. Καθώς δυστυχώς έχουμε κάποια περιστατικά που δεν αφορούν βεβαίως μόνο το νησί μας, το φαινόμενο της βίας, κύριε Αυγενάκη, αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία, η τοξικότητα που είπατε κι εσείς στην πολιτική, ουσιαστικά αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων και βλέπουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πολλά μαζεμένα περιστατικά να συμβαίνουν στο νησί μας.
1: Πολλά, θλιβερά, ανησυχητικά, στενάχωρα. Ωστόσο όμως σπέβδω με αφορμή την ερώτηση, σχόλιο που κάνετε για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ότι η εγκλημωτικότητα παίρνει διάφορες μορφές. Η ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα τη δημόσια συζήτηση αλλά και τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο όμως, επειδή παίρνω την πάσα ότι πουλάει, η Κρήτη πουλάει, έχει στοχοποιηθεί το νησί μας, ο τόπος μας, ως ο τόπος με σφοδρά υψηλή εγκληματικότητα, που δεν ισχύει, διότι τα νούμερα αποδεικνύουν ότι τα περιστατικά βίας, ακόμα και με ακραίες συνέπειες, δηλαδή το θάνατο, είναι κατά το ίμιση. Δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Απλά το λέω, μπορεί να έχουμε 50% λιγότερα περιστατικά στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη ακούγεται. Συνολικά πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα. Ωστόσο, όμως, αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα, αυτό στο Γάζι και δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικά αυτή την περίπτωση του Γαζίου, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσει κανείς αυτή τη σκηνή, αυτό το περιστατικό, και φυσικά να ψάξει να βρει έστω ένα μισό, έστω ένα ελάχιστο ελαφρυντικό. Είναι μια τραγική εξέλιξη μιας θλιβερής αρρωστημένης κατάστασης που προήλθε από ένα συμβάν ενός τροχαίου δυστυχήματος. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα τροχαία στον τόπο μας, ωστόσο όμως δεν έχουν εξαλειφθεί. Πρέπει και γίνει μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς εμπλεκόμενους, από πολλούς φορείς. Έχει ενεργοποιηθεί η κοινωνία, η εκκλησία, τα σχολεία.
0: Άλλωστε, μια πολύ καλή χρονιά.
1: Σωστά. Ελπίζουμε και καλύτερη, και ακόμα καλύτερη. Και κυρίως να δούμε πώς θα γαλινέψει η αγάπη και να υπάρξει η πραγματική αξία της ζωής. Διότι δυστυχώς αυτό κάθε μέρα χάνεται. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία και ο γενικότερος τρόπος ζωής, τα μέσα ενημέρωσης, οι ταινίες και όλα αυτά που δημιουργούν την αίσθηση ότι τελικά ο θάνατος δεν είναι κάτι.
0: Εξοικειωνόμαστε
1: με θλιβερές, σκληρές εικόνες. Και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό. Όσο για την ενδοοικογενειακή βία, αφού να πω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες στον τόπο μας, φαίνεται ότι δεν φτάνουν όμως. Αυτά, ξέρετε, είναι συνδυασμός και με τον αλκοολισμό, με πολύ έντονα φαινόμενα κατάθλιψης, ψυχολογικά, δηλαδή και ψυχικά, ψυχικές ασθένειες οι οποίες έχουν τις δικές τους συνέπειες, και ένας κύκλος τελικά μαζί με τα τροχαία που έχουν δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στην κοινωνία της Κρήτης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε πρωταθλητές. Ακόμα και αν είμαστε στις πρώτες στήλες, στις πρώτες, στη πρώτη σε αναγνωσιμότητα ή ξέρω εγώ συζήτηση για την Κρήτη, δεν είμαστε πρωταθλητές. Μπορούμε να βελτιώσουμε και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, όλοι μας ενεργοποιημένοι ως πολίτες πρώτα απ' όλα, και βεβαίως και η πολιτεία και η κυβέρνηση συντεταγμένα να κάνει τα επόμενα βήματα. Το λέω και ξεκινώ πρώτα από την κοινωνία και μετά από την πολιτεία. Ή ταυτόχρονα με την πολιτεία, μην θεωρήσει κανείς ότι βγάζουμε την ουρίτσα μας απ' έξω. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει άπαντες να βάλουμε πράξη σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε και άλλες εικόνες που θα μας στεναχωρήσουν, θα μας συγκλονίσουν. Και δεν αρκεί να το θυμόμαστε 3-4 μέρες και μετά πάμε παρακάτω.
0: Και θα πέφτουμε ξανά από τα σύννεφα. Είπατε ακριβώς το πρώτο σχόλιο που είχα κάνει με βάση αυτή την θλιβερή όντως και αποκρουστική ιστορία, ότι πραγματικά σύσσωμη όλη η τοπική κοινωνία και η πολιτεία συντεταγμένα πρέπει, όπως χαρακτηριστικά το είπατε και εσείς, να βάλουμε πλάτη προκειμένου να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα. Ξέρετε, έχει πολλές διαστάσεις, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, δηλαδή από τον τρόπο που μπορεί να απονέμεται και την ταχύτητα που μπορεί να απονέμεται
1: σωστά
0: η δικαιοσύνη.
1: Σωστά.
0: Να βάλουμε βεβαίως και τα ζητήματα της εκπαίδευσης, της παιδείας που το βάλατε, γιατί προφανώς όταν έχουμε μαθητική διαρροή σε χωριά της ενδοχώρας μας πολύ μεγάλη και από πολύ νωρίς, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την υποχρεωτική εκπαίδευση, και βεβαίως τα ζητήματα, κύριε Αβγενάκη, της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας που υπάρχουν στο νησί μας.
1: Μια κουβέντα εδώ. Από την εμπειρία που είχα ως υπουργός αθλητισμού. Πρώτον, το θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη υφίσταται. Μην κρυβόμαστε. Ωστόσο όμως, από την ώρα που υπήρξαν οι αθλητικοί σύλλογοι σκοποβολής που απορρόφησε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είχαν, έχουν αγάπη με τα όπλα, αλλά όμως έβγαλαν το δελτίο τους, πήγαν, εκπαιδεύτηκαν, διαρκείς προπονήσεις, άρα εξοικειώθηκαν, άρα μπήκαν σε μια λογική κανόνων. Σας πληροφορώ πως είχαμε μια ραγδαία μείωση περιστατικών, παραβατικών, με όπλα κτλ. Κτλ. Δεύτερο σημείο που θέλω να σχολιάσω, από την εμπειρία που είχα ως υπουργός αθλητισμού. Ξέρετε, τα περιστατικά βίας σε αθλητικούς χώρους που συναντιούνται σε μεγαλύτερο αριθμό, σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε μαθητικούς αγώνες, παρακαλώ.
0: Είναι φοβερό.
1: Μα τι λέτε, βεβαίως. Σε μαθητικούς αγώνες. Και αυτό γιατί? Διότι εκεί ο μπαμπάς, η μαμά, η γιαγιά γνωρίζει πολύ καλύτερα από ότι ο προπονητής ή ο γυμναστής σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση, σε ένα event αθλητικό. Και γνωρίζει πολύ καλύτερα, και βεβαίως αν δεν ακούσει υποδείξεις του μπαμπά, της μαμάς και της γιαγιάς, ο γυμναστής παύλα προπονητής σε ένα σχολικό πρωτάθλημα, σε μια σχολική διοργάνωση αθλητική, αυτομάτως έχουμε φράσεις, κουβέντες, έχουμε και περιστατικά βίας πολύ πιο έντονα. Ναι, εκεί συναντιούνται τα περισσότερα περιστατικά. Αυτές οι εικόνες λειτουργούν ως πρότυπο για το παιδάκι. Όταν αύριο μεθαύριο βγει στην κοινωνία, αλήθεια, τι θα έχει διδαχτεί? Την ηρεμία, το σεβασμό, την αλληλεγγύη?
0: Και ο ρόλος λοιπόν και της οικογένειας και το τι μηνύματα παίρνουν τα παιδιά από τους γονείς τους ουσιαστικά είναι πολύ καθοριστικό. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα για αυτά τα ζητήματα, ωστόσο θέλω να προλάβουμε, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω, κύριε Αβγενάκη. Καταρχάς να πούμε ότι ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Οφείλω να πω ότι έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχει μια δημοσκοπική πίεση στο κυβερνών κόμμα. Είδαμε χθες τη δημοσκόπηση από την εταιρεία Alco, η οποία δίνει μια μονάδα κάτω τη Νέα Δημοκρατία από την προηγούμενη μέτρησή της. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ, που παραμένει ουσιαστικά στάσιμο στα ίδια ποσοστά. Και θέλω να ρωτήσω τελικά, και με αφορμή το συνέδριο, αν θα είναι μια ανεπίσημη, να το πω, έναρξη της εκλογικής αναμέτρησης το συνέδριο, και αν τελικά θεωρείτε ότι το διακύβευμα που θα προκύψει, που τελικά με αυτό θα πορευτούμε μέχρι και τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν,
1: θα προσπαθήσω να πολύ σύντομα σε απαντήσουμε. Πρώτον, ναι, και τα προσυνέδρια και το συνέδριο σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη ενός μιας προεκλογικής περίοδου. Απολύτως ξεκάθαρο. Άλλωστε, η πολιτική είναι ένας αγώνας αντοχής και ταχύτητας συνάμα, όταν απαιτηθεί.

0: χρήματα, αναζητά τη σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή, όπως είναι το πολιτικό, ο πολιτικός χάρτης, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία με τα λάθη της, με τις στιγμές, τις κακές στιγμές που είχε σε διάφορες περιόδους, σε διάφορες στιγμές. Την ίδια στιγμή έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν λέει να ξεκολλήσει, γιατί πολύ απλά δεν έχει καταφέρει να ακουμπήσει, να επικοινωνήσει με μεγάλο μέρος πληθυσμού, εκλογικού σώματος, που έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι δηλώνει, mm-hmm. από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει προσχωρήσει στο δεύτερο θεωρητικά μεγαλύτερο κόμμα, διότι δεν τον αγγίζει, δεν τον εκφράζει. Αμέσως μετά έχουμε και σε εξέλιξη δύο έως και πιθανόν τρεις κομματικούς σχηματισμούς, και αναφέρομαι σε αυτό του κυρίου Τσίπρα, σε αυτό της κυρίας Καριστιανού, και πιθανόν, όπως ακούγεται, δεν γνωρίζω κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά όπως ακούγεται, πιθανόν του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε όμως συνάμα ένα πολυκομματικό σύστημα που λειτουργεί μέσα στη Βουλή, τον κύριο Βελόπουλο, το κόμμα Νίκη, τους πρώην Σπαρτιάτες, που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εκφραστούν, αν θα εκφραστούν, και εκεί πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξει ένας νέος κομματικός σχηματισμός, το ΚΚΕ, τον ένα που μείναν ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, που και εκείνη αναζητά ένα τρόπο συνεργασίας για να διασωθούν τα στελέχη και οι δυνάμεις που ίδρυσαν αυτό το νέο κομματικό αριστερό σχήμα, και φυσικά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουμε λοιπόν ένα δεδαλώδες, πολυδιασπασμένο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Σε επίπεδο Ευρώπης, να παραδεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ως ένα κεντροδεξιό κόμμα, παρουσιάζει την ισχυρότερη σταθερή πορεία των τελευταίων δεκαετών, με τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μελών. Αν πείτε, λέει κάτι, λέει. Διότι καλώς ή κακώς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το ΕΛΚ, σε επίπεδο Ευρώπης δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο με το πιο παρεμβατικό ρόλο στα τεκτενόμενα της Ευρώπης. Και η χώρα μας, εκ των πραγμάτων, όπως ως κράτος μέλος, επηρεάζεται από τις αποφάσεις και τις εξελίξεις. Άρα, ναι, μεν παρουσιάζεται και καταγράφεται μια σταθερή Νέα Δημοκρατία, που αναγνωρίζεται ως μια μεγάλη πολιτική ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δύναμη, με μια πορεία 8 σχεδόν ετών σε λίγο διάστημα κυβερνητικής θητείας, και ένα υπόλοιπο εκλογικό σύστημα το οποίο αναζητάται. Και ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, και εδώ θέλω να μείνω για λίγο και σταματώ, που δεν έχει αποφασίσει, που αναζητά όμως τη σταθερότητα, διότι αν ήταν τόσο εύκολη η απόφαση δια της απορρίψεως να επιλέξει κάτι άλλο, θα είχαν καταταγεί, θα είχαν ενταχθεί και δημοσκοπικά εννοώ κάπου αλλού. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα σκοπό και μια υποχρέωση. Το διάστημα που μένει μέχρι όταν γίνουν εκλογές, είτε φθινόπωρο είτε άνοιξη του 27, να δουλέψουμε συνετά, πέρα από τη σταθερότητα, την εξέλιξη στην οικονομία, την ισχυρή παρουσία γεωπολιτικά και γενικότερα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως χώρα, να δουλέψουμε σε επίπεδο καθημερινότητας και να υπάρξει μια πραγματικά καλύτερη και ουσιαστικότερη και γνήσια ειλικρινή επικοινωνία με τους πολίτες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών ενοχλημένων, απομακρυσμένων, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα πολιτών. Αυτή είναι η υποχρεωσή μας και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Και ας αφήσουμε το υπόλοιπο σύστημα να ψαχτεί και να δει πώς θα λειτουργήσει και τι ακριβώς θα κάνει. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε συνετά, οργανωμένα, με ένα και μόνο σκοπό. Να δούμε τα λάθη μας, αυτοκριτική αυστηρή, και βοηθάνε πολύ, να ξέρετε, συνεδριακές και προσυνεδριακές διαδικασίες. Και κυρίως να δουλέψουμε όλοι, και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να υδρώσουμε για τη φανέλα μας.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, και μάλιστα με υψηλά ποσοστά σε σχέση με το δεύτερο, με την αξιωματική αντιπολίτευση και προφανώς το κατακαιρματισμένο χώρο που περιγράψατε πολύ σωστά, δεν φαίνεται όμως, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον σήμερα δημοσκοπικά, να μπορεί να κερδίσει την πολυπόθητη, θα έλεγα, αυτοδυναμία. Δηλαδή στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος έρχεται κοντά στο 30%.
0: Σωστά.
1: Επομένως, θεωρητικά πάντα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι αν την Κυριακή είχαμε εκλογές, με αυτά τα δεδομένα δεν θα μπορούσε να σχηματίσει εκλογές, κυβέρνηση. Επομένως, πάμε σε δεύτερες εκλογές, κύριε Αυγενάκη, ή συνεργασία με άλλα κόμματα, και ποια θα μπορούσε να είναι
0: η επιδίωξή μας, αλλά και η δικιά μου πρόβλεψη, αν με ρωτάτε, που με ρωτάτε εμέσως, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει πρώτο το νήμα, και η αυτοδυναμία είναι κάτι που διεκδικείται και κερδίζεται. Δεν είναι μια χαμένη μάχη. Την μια στιγμή ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ένα μεγάλο μέρος πολιτών που τον

0: εμπιστεύεται. Και που το ποσοστό αυτό σε κάποιες από τις μετρήσεις, αν προσέξετε, ξεπερνάει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει, ξέρεις τι.
1: Ισχύει.
0: Δεν ξέρω η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτός ο Μητσοτάκης, σας το λέω έτσι πολύ απλά, τον εμπιστεύομαι. Είναι σαφώς πολύ καλύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη, από τον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι
0: από
1: το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να δουλέψουμε και να αναδείξουμε και τα καλά, και όχι μονάχα τα αρνητικά, τα λάθη, τα προβλήματα, τις παθογένειες, να αναδείξουμε τα καλά, τα θετικά στοιχεία και το έργο μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει ένα απέραντο, είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Πότε άλλοτε τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια, η Κρήτη είχε εργοτάξιο απ' άκρη σ' άκρη. Mm-hmm. Και εργοτάξιο όχι για ένα γεφυράκι, δεν υποτιμώ το ρόλο του έργου αυτού, ένα γεφυράκι, ένα δρομάκι, ένα σχωματόδρομος, προς Θεού, όλα έχουν τη δικιά τους αξία. Αλλά αλήθεια, πότε άλλοτε η Κρήτη είχε συγκεντρώσει τις 3-4 μεγαλύτερες κατασκευασίες εταιρείες, έχοντας εδώ εγκαταστήσει το δυναμικό τους και τον εξοπλισμό τους και τα μηχανήματά τους, και να δουλεύουν απ' άκρη σ' άκρη το βόρειο δικό άξονα, να ολοκληρώνεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και μια σειρά άλλων έργων, τα οποία είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν.
1: Θα τα δούμε πολύ αναλυτικά αυτά.
0: Θέλετε. Απλά θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ισχύει. Είναι αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν υλοποιηθεί.
0: Που είχαν μείνει χρόνια πίσω. Σωστό. Μας τα χρωστούσε η πολιτεία, για να είμαστε ειλικρινείς, και το αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ. Βεβαίως, να πούμε και το άλλο. Για πάρα πολλά χρόνια η Κρήτη ψήφιζε και εμπιστευόταν κόμμα, κυβέρνηση, να μην γελιόμε, Πασόκ, που όμως για κάποιο λόγο εδώ υπήρχαν η σιγουριά, η σταθερότητα και η αδιαφορία για την εξέλιξη αυτών των μεγάλων σημαντικών έργων. Θα έπρεπε ο βόρειος οδικός άξονας, ως το τελευταίο εναπομείναν μεγάλο αναπτυξιακό οδικό έργο, να είχε υλοποιηθεί από την εποχή του Σιμίτη, αν θυμάστε, mm-hmm. που το είχε εξαγγείλει 2 και 3 φορές. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Γίνεται όμως τώρα. Και βέβαια, έχοντας δηλώσει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ΒΟΑΚ, εννοούμε από τη Σιτία να πάει στο Καστέλι και Σάμμο.
1: Σωστά. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχει κριτική και από την αντιπολίτευση.
0: Με γιώτα.
1: Για τα ζητήματα των έργων αυτών. Θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Με πιέζει ο Αντώνης εδώ και 1,5 λεπτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Κρέτα One 102,3, είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είτε μέσα από το Κρέτα One το βίντεο live streaming, φιλοξενούμε στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 το βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, με τον οποίο συζητάμε τόσο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καθώς επίσης και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις και τα έργα βεβαίως που υλοποιούνται στο νησί μας αυτή την περίοδο. Επιστρέφουμε λοιπόν, κύριε Αυγενάκη, συνεχίζουμε κατευθείαν τη συζήτησή μας. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι όντως, αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κυρίαρχος. Κυρίαρχο πολιτικό κόμμα, πρώτο κόμμα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κερδίζει προς το παρόν τουλάχιστον την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Και σε αυτό έχω την αίσθηση, κύριε Αυγενάκη, ότι ίσως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και όλα τα ζητήματα της σκανδαλολογίας και όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως να έχουν πληγώσει την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως αναφέρομαι τόσο και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως και στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Μην την υποτιμάμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή ενδεχομένως να στήχησε περισσότερο παρακολουθώντας τις
1: εξελίξεις. Θα σας πω κάτι που πιθανόν να σας προκαλέσει έτσι κατάπληξη, αλλά σας ξεκαθαρίζω ότι δεν ανήκω στο ΠΑΣΟΚ, ούτε έχω σκοπό να πάω στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν υπήρχε δεύτερος πυλώνας, μια σοβαρή, αξιόπιστη, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, και η κυβέρνηση θα ήταν πολύ καλύτερη. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε μια σταθερή συνεργασία δυνάμεων στα σημεία που μπορούν να συνεργαστούν, μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα και με πολιτικό διάλογο κόσμιο εντός της Βουλής και όχι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα. Άρα το πρώτο πρόβλημα ξεκινά από την πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος. Η έλλειψη αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ναι, έχει προκαλέσει ζημιά και στη Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνό κόμμα.
0: Συγγνώμη, γιατί οφείλω να το ρωτήσω αυτό, δηλαδή για τη σκανδαλολογία και για
1: όλα αυτά. Όχι, προσέξτε. Είπα. Εγώ έκανα μια πρώτη διαπίστωση.
0: Μια διαπίστωση.
1: Απαντώ στο δεύτερο.
0: Okay, προσέξτε. Okay. Γιατί στη Δημοκρατία, όντως, είναι πολύ βασικό να υπάρχει μια ισχυρή.
1: Άρα συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι. Αυτό ναι.
1: Απλώς είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται και συνήθως είστε συνηθισμένοι να τα ακούτε από ένα στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Που έχω διατελέσει τόσα χρόνια, που διατελώ τόσα χρόνια βουλευτής, υπηρετώ και βρίσκομαι στο κοινοβούλιο εκλεγμένος και από την άλλη έχω διατελέσει γραμματέας, υπουργός. Mm-hmm. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και είπαμε να λέμε αλήθειες.
0: Η αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Στη Δημοκρατία.
1: Το δεύτερο, ναι. Έχει υπάρξει μια λάθος διαχείριση. Το θέμα, η λέξη σκάνδαλο και σκανδαλολογία, επιτρέψτε μου να μην την υιοθετήσω. Mm-hmm. Για τα περιστατικά και τα θέματα τα οποία είπατε. Λάθος διαχείριση, ένταση, φοβική αντίδραση. Mm-hmm. Μια διαχείριση εντελώς λάθος. Χωρίς τσαγανό και χωρίς καθαρές κουβέντες και χωρίς καθαρά μηνύματα. Ναι, από πλευρά κυβέρνηση εννοώ. Ναι. Αλλά σκάνδαλο. Τι σημαίνει σκάνδαλο, κύριε Ραψομανίκη? Ότι εγώ σας έπιασα να παίρνετε 100 ευρώ, να παίρνετε 100 δις, να παίρνετε. Ή έμεσα να πλουτίζει ο κύριος ο Αντώνης, ο φίλος μας που είναι γκονολήπτης, ξέρω εγώ, και συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια.
0: Και να αποδεικνύεται αυτό.
1: Και να αποδεικνύεται αυτό. Πολύ σωστά. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε κόκκος λάσπης είναι απόδειξη. Η λάσπη είναι λάσπη. Κάποιοι υπηρετούν πολύ σωστά και με συνέπεια τον κανόνα. Πέτα λάσπη, βάλε λάσπη στον ανεμιστήρα και πες, όλο και κάτι θα μείνει. Το κάνουν με ένταση. Και δυστυχώς ανταγωνίζεται το ένα από το άλλο κόμμα της αντιπολιτεύσεως. Τα κόμματα της πολιτικής, ποιος θα είναι πιο εριστικός, ποιος θα είναι πιο ακραίος, ποιος θα καταφέρει να πετάξει περισσότερη λάσπη και να κερδίσει κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Έλα όμως που έτσι δυστυχώς εκπαιδεύσει την κοινωνία σε ακρότητες, σε ένα λόγο καταγγελτικό στα social media. Οι αναφορές, τα σχόλια δεν έχουν προηγούμενο. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, συζητώ, αμφισβητώ, ερωτώ. Όμως όλο αυτό δεν ωφελεί το πολιτικό σύστημα, γενικότερα τη χώρα μας. Έχει κάνει τα λάθη στη κυβέρνηση σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο διαχείρισης, σε επίπεδο προτεραιοτήτων. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν θέλετε να πιάσουμε ένα ζήτημα ευχαρίστως. Από την άλλη όμως έχουν υπάρξει και ακραίες συμπεριφορές και ακραίες δηλώσεις και λάθος διαχείριση και από πλευράς αντιπολιτεύσεως. Και επειδή και εγώ είμαι μέσα στον κύκλο.
0: Με προλάβατε, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Θα σας πω, όλα είναι περίφημα.
0: Πώς το βιώσατε όλο αυτό?
1: Το βίωσα πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά. Τόσο εγώ, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, οι άνθρωποι που είχαν και έχουν δημόσια πάρει θέση υπέρ της πορείας μου, της υποψηφιότητάς μου, με στηρίζοντάς με και παίρνοντας και εκείνη τα δικά τους ρίσκα, που βρέθηκα σε θέση να τους εξηγήσω πολλές φορές και τα λάθη μου, αλλά κυρίως το τι πραγματικά συμβαίνει. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση δύο μεγάλων έντονων περιόδων, τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, θέλω να σας πω ότι έχω πάρει τα μαθήματά μου, νιώθω πιο δυνατός, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν ενδιαφέρει τους πολίτες τι νιώθει ο Λευτέρης, ενδιαφέρει τους πολίτες πόσο χρήσιμος, πόσο αποδοτικός, πόσο αποτελεσματικός είναι ο Λευτέρης και ο κάθε Λευτέρης που είσαι στη θέση του βουλευτή του νομού Ηρακλείου, εκλεγμένος δηλαδή με την εμπιστοσύνη χιλιάδων πολιτών, και το πόσο χρήσιμος είναι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, των θεσμικών ζητημάτων ή του νομού ζητήματα, των υποδομών και όλα αυτά. Άρα, έχω αφήσει, το έχετε διαπιστώσει άλλωστε, πίσω μου ό,τι είχε να κάνει με όλη αυτή τη σκοτεινή περίοδο. Έχω απαντήσει με τον πιο θεσμικό τρόπο, εκεί που έπρεπε θεσμικά, σωστά, καθαρά, ήρεμα και με επιχειρήματα. Άκουσαν αρκετοί. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θα ασχοληθώ με αυτούς που ούτως ή άλλως το συμπέρασμά τους το έχουν βγάλει και πυροβολούν κατά ρηπάς από το πληκτρολόγιο. Απάντησα θεσμικά. Όλα έχουν κατατεθεί καταλήλως στα πρακτικά της Βουλής, των οργάνων, και από την άλλη δουλεύω συστηματικά καθημερινά, απελευθερωμένος, πολύ πιο όριμος, πολύ πιο ήρεμος, με καθαρό στόχο για τα προβλήματα του νομού Ηρακλείου, των πολιτών και της Κρήτης συνολικότερα, υπηρετώντας τις αξίες και τους κανόνες της παράταξής μου, την οποία την έχω υπηρετήσει από διάφορες θέσεις ευθύνης, στηρίζοντας τον Πρωθυπουργό και ακολουθώντας μια πορεία που διαχρονικά είχα. Εργάζομαι συστηματικά και σκληρά. Είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Δεν μπορώ να μένω αμέτωχος όταν βλέπω προβλήματα να αναδεικνύονται ή να γίνομαι κοινωνός προβλημάτων που μπορεί να αγνοούσα, διότι κανένας δεν είχε βρεθεί να με ενημερώσει. Και έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά και δεν έχω σκοπό να σιωπήσω απέναντίας, με τρόπο ενεργό, τεκμηριωμένο, με τους συνεργάτες μου, με τη συνεργασία και άλλων βουλευτών, είτε του κόμματός μου, ακόμα και άλλων κομμάτων όπου απαιτηθεί. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε στο τέλος της ημέρας για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις υποδομές του νησιού, για παράδειγμα. Αλίμονο. Άλλωστε, ένα έργο υποδομής σήμερα ξεκινά και μετά από αρκετά χρόνια μπορεί να ολοκληρωθεί. Ποιος θυμάται ποιος το ξεκίνησε ή ποιοι ήταν ενδιάμεσα? Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ευχαριστήσει τους πολίτες. Το λέω λοιπόν και ως έμπειρος, αρκετά έμπειρος πολιτικός. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μην βλέπουμε μονάχα το μικρό, το μίζερο, το μεμψίμυρο. Έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Ο τόπος μας. Τα προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν κόμμα. Έχουν όμως ανθρώπους που τα σηκώνουν στην πλάτη τους και νιώθουν μια αδυναμία να αντιμετωπίσουν θέματα που για μας είναι αυτονόητα. Εύκολα. Δεν είναι για όλους εύκολα. Σε αυτή λοιπόν τη μάχη, και εγώ και οι συνεργάτες μου, καθημερινά, με ενεργά τα πολιτικά μας γραφεία, και αυτό είναι και μια έμεση απάντηση σε αυτούς που σχολίασαν και τι τα θέλουμε και να κλείσουν τα πολιτικά γραφεία, σοβαρά. Δηλαδή, οι συναντήσεις με τους φορείς, οι συναντήσεις με τους πολίτες, από όποια προέρχονται, που υπάρχουν διαρκώς τέτοια ζητήματα, πού θα γίνονται αλήθεια? Στα καφενεία, στους δρόμους, στις καφετέρειες ή σε αίθουσες ξενοδοχείων? Τα πολιτικά γραφεία πρέπει να λειτουργούν, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και στις Μοίρες και στο Ηράκλειο, τα γραφεία μου λειτουργούν κανονικότατα, με τους συνεργάτες μου να λειτουργούν με ένα επαγγελματισμό και μια οργάνωση, αντιμετωπίζοντας όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, όλους ανεξαιρέτως τους θεσμικούς που θα αποστείλουν ένα email ή θα χτυπήσουν το τηλέφωνο ή θα χτυπήσουν την πόρτα του γραφείου, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με σεβασμό. Και εγώ πρώτα απ' όλα να ακούσω στο χρόνο που μπορώ να διαθέσω ξεχωριστά και συνολικά, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε ως βουλευτές, δηλαδή αιρετοί, που έχουμε επιλεγεί. Δηλαδή, πολύ απλά, και με αυτό κλείνω, που έχουμε σταυρό προτίμησης, δηλαδή την εμπιστοσύνη του κάθε κυρίου Ραψομανίκη που μας ακούει αυτή την ώρα. Δεν μας χάρισε κανείς κάτι, μας εμπιστεύτηκε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε γι' αυτό.
0: Ωστόσο, είναι άλλο το να. Και δεν αναφέρουμε βέβαια προσωπικά, αναφέρουμε γενικά για το πολιτικό σύστημα. Είναι άλλο το να διεκδικώ ένα αίτημα που μπορεί να αφορά μία μερίδα κριτικών, ηρακλειωτών, μια συγκεκριμένη ομάδα είτε επαγγελματική είτε κοινωνική, και άλλο βεβαίως το με μη αξιοκρατικούς όρους ή νόμιμους.
1: Θα
0: σας απαντήσουμε
1: παράδειγμα. Να... Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας.
0: Το ρουσφέτι,
1: μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Πριν μερικά χρόνια, πριν λειτουργήσει ο ΑΣΕΠ, τι ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια της γειτονιάς σας, του σχολείου, του πανεπιστημίου, του σπιτιού? Πώς θα γίνει, παιδί μου, να διοριστείς, να σε διορίσουμε για να διασφαλίσεις το μέλλον σου και να ξέρεις ότι θα παίρνεις τόσα και τελείωσε? Αυτό δεν είναι. Δεν χτυπούσατε την πόρτα οποιοδήποτε, του κόπιου γνωστού φίλου, συγγενή, πολιτικού, γνωστού, αγνώστου, αξιωματούχου, για να μάθει να δει αν μπορεί να βοηθήσει. Από την ώρα που λειτουργήσε ο ΑΣΕΠ, σωστά, καθαρά, με αξιοκρατία, με διαφάνεια, η συζήτηση αυτή υπάρχει ή κόπηκε? Κόπηκε. Εξαφανίστηκε.
0: Άρα είναι ζήτημα θεσμικών παρεμβάσεων.
1: Είναι ζήτημα λοιπόν θεσμικής λειτουργίας, σωστής, καλά οργανωμένης θεσμικής λειτουργίας,
0: που να μην αφήνει τέτοια παράθυρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με την πάροδο του χρόνου. Δεύτερο παράδειγμα. Και σταματώ, γιατί φαντάζομαι έχετε και άλλα θέματα να ρωτήσετε. Έχουμε ακόμα ζητήματα, ακόμα και σήμερα ζητήματα, που είναι απομεινάρια του παρελθόντος, των πολλών ασφαλιστικών ταμείων, των επικουρικών, με το θέμα της έκδοσης των συντάξεων. Όμως με την εξέλιξη του χρόνου, αυτά αλήθεια δεν μειώνονται? Δεν έχουν συρρυκνωθεί, δεν έχουν περιοριστεί οι περιπτώσεις που χρήζουν ειδική διαχείριση, γιατί παίρνει χρόνο, διότι πρέπει να συντονιστούν 3, 4, 5 παλιά ασφαλιστικά ταμεία που έχουν συγχωνευτεί? Αν ο κόσμος είχε προβλήματα, θα χτυπούσε την πόρτα ενός πολιτικού ή ενός χ προσώπου που έχει μια αλφα δύναμη επιρροής και δυνατότητα παρέμβαση και δυνατότητα ελέγχου? Πού φτάνει, ρε παιδιά, η υπόθεση του κυρίου Τάδε?
0: Προφανώς
1: εδώ έχει κάνει 3 διαφορετικά επαγγέλματα, είχε 3 διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να γίνει τέλος μια συγχώρευση, μια αξιολόγηση, να του βγει μια σύνταξη. Όταν αυτά ολοκληρωθούν και φτάσουμε στο τώρα και στο μεθαύριο, θα υπάρχει ανάγκη παρέμβασης, ενόχλησης, παρακίνησης προς Θεού τι γίνεται? Όχι. Άρα, να μην κρυβόμαστε. Ο πολίτης, ακόμα και σήμερα, σε όλες τις έρευνες, γιατί αυτό διακριτικά το αποσιωπούμε, ξέρετε τι θέλει? Θέλει πολιτικούς, μεταξύ άλλων, που σε μια κρίσιμη στιγμή το δηλώνει. Δεν είναι διαπίστωση του Αυγενάκη. Το δηλώνει στις μετρήσεις, στις έρευνες. Θέλουν να μπορούν ανά πάσα στιγμή, σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα ζήτημα θεσμικό, τοπικό, υπερτοπικό, ακόμα και οικογενειακό, να ξέρω ότι έχει ένα στήριγμα. Αυτό είναι κομματικό? Αυτό είναι ρουσφέτη? Δηλαδή, όταν με πήρα τηλέφωνο χθες για ένα παιδάκι που δεν ξέρω ποιο είναι. Έντρομοι οι γονείς βρήκαν το τηλέφωνό μου. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Γιατί ήθελαν επιγόντως ένα γιατρό, που ήταν τόσο απλό τελικά, ένα γιατρό για ένα συγκεκριμένο θεματάκι που είχε αντιμετωπίσει το παιδάκι αυτό. Που επαναλαμβάνω, δεν τους ξέρω ποιοι είναι, δεν τους ξέρω. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν σε μια απόγνωση και βρήκαν ένα τηλέφωνο. Εγώ όταν τους πω, με συγχωρείτε, αλλά δεν μου επιτρέπετε, γιατί είναι παράπτωμα? Βεβαίως και ασχολήθηκα και βέβαια βοήθησα και είμαι περήφανος για αυτό που έκανα. Μπορεί να μην τους απαντήσω ποτέ. Μπορώ όμως να σας πω πολλά παραδείγματα από το παρελθόν που τελικά μετά από χρόνια συνάντηση αγωνίες, παιδιά, τον Ατάλο, και νιώθω πολύ καλά που βρέθηκα σε μια θέση που μπορούσα να βοηθήσω 5 ανθρώπους και α μην τους ήξερα. Κάνε καλό κι άστο. Να είσαι χρήσιμος λοιπόν ως πολιτικός σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, αλλά στην αυτοδιοίκηση, σε οποιαδήποτε θέση κι αν είσαι, ακόμα και εδώ, εσείς στο μικρόφωνο που έχετε, μια εξουσία είναι. Να είστε χρήσιμοι, να είμαστε χρήσιμοι, γιατί η κοινωνία μας θέλει στήριξη. Πάσης φύσεως. Και ας αφήσουμε στην άκρη την υποκρισία. Δεν είναι όλα στο όνομα του κόμματος, στο όνομα του ρουσφετιού. Είναι στο όνομα του να είμαστε χρήσιμοι, αλληλέγγυοι και υποστηριχτές του σωστού, του δίκαιου, του λογικού, του έντιμου, και τέλος πάντων να νιώθει η κοινωνία και συμπολίτες μας ότι δεν είναι κανένας μόνος. Είμαστε κοντά.
0: Βέβαια,
1: και πρέπει να είμαστε κοντά.
0: Βέβαια, κύριε Αυγενάκη, στο παράδειγμα τώρα που φέρατε με το γονιό που σας κάλεσε.
1: Έχω πολλά, αλλά θα πάρει χρόνο.
0: Ναι, όχι, είπατε, εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε, ότι αν ουσιαστικά πρώτον υπήρχαν οι θεσμικοί αυτοί κανόνες που δεν επέτρεπαν οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει κρούση σε ένα βουλευτή, και βεβαίως να ήταν όλα λυμένα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πάντα όλα λυμένα, ενώ τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Επειδή λοιπόν.
0: Δηλαδή συνδέονται και με τα ζητήματα της υγείας, όπως είπατε,
1: εμπειρία,
0: τώρα, το νοσοκομείο.
1: Πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Ζητήμα. Να σας πω άλλο. Θέλετε να σας πω παραδείγματα?
0: Δώστε μου άλλο
1: Μάνα,
0: ένα παράδειγμα.
1: Παιδί μου, δεν σε παρακαλώ, γιατί ο γιος μου πήγαινε στη δουλειά, το σταμάτησε η αστυνομία και του πήρε το δίπλωμα. Γιατί του πήρε το δίπλωμα? Γιατί, να μωρέ, το κράνος το φορούσε, δεν το φορούσε? Δεν το φορούσε γιατί έπρεπε να πάει μέχρι το μαγαζί που ήταν ακριβώς δίπλα. Γιατί το φορούσε? Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε και θέμα διαπαιδαγώγησης. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν, κυρία, πρώτον αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Και καλά κάνει η ελληνική αστυνομία και σταματά, λέει, οπ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από την άλλη, πρέπει και η ίδια η κυρία, και ο κάθε κύριος, και ο κάθε γονέας, και ο κάθε εμπλεκόμενος να καταλάβει ότι ξέρεις τι, αυτή η νοοτροπία του για όλα υπάρχει κάποιος που θα σβήσει, θα διαγράψει, θα καλύψει την παρανομία, μικρή, μεγάλη, παραβατικότητα. Παραβατικότητα είναι. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να αφήσουμε πίσω μας. Άρα έχουμε και ένα άλλο ρόλο. Έχω έρθει πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Δυσάρεστη προς στιγμής, αλλά χρήσιμη στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και δεν διακρίνομαι για το στρογγύλεμα. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι εσύ, τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Και είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Μπορεί να είναι μια ευχάριστο στην αρχή, αλλά είναι χρήσιμο στη συνέχεια. Να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Να καταλάβουν οι πολίτες ότι τελικά κάποια πράγματα έχουν μείνει στο παρελθόν και πάμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Με προβλήματα ακόμα, με πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, αλλά για να αφήσουμε όλη αυτή την νοοτροπία.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλα αυτά όμως δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη σε πολίτες που σου χτυπάνε την πόρτα ή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο που δεν ξέρεις καν ποιος είναι. Να σας πω μονάχα ότι το δικό μου το τηλέφωνο, το ίδιο νούμερο, το έχω από φοιτητής. Άρα καταλαβαίνετε, με μια διαδρομή από τα φοιτητικά χρόνια
0: είναι
1: και όλα αυτά.
0: Να το βρει οποιοδήποτε.
1: Μου φαίνεται είναι παράξενο. Αν πει άλλο, δεν έχω το τηλέφωνο σου, μου φαίνεται παράξενο. Άρα θα πρέπει να γνωρίζω, ή θα μου στέλνει το πιστοποιητικό ή το ποινικό μητρό, mm-hmm. ή οτιδήποτε μου κάνει να δίνει το τηλέφωνο. Αυτό είναι αδιανόητο. Και ούτω κάθε, γιατί εσείς ξέρετε ποιος σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Είναι προφανές. Εγώ θα θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε, διαπαιδαγώγηση λοιπόν.
1: Και μεγάλη υπόθεση.
0: Και τον,
1: θέλει χρόνο, θέλει τρόπο. Θέλει να καταλάβει ο κόσμος με ευγένεια.
0: Είναι ζήτημα και των κομμάτων αυτό και των εκπροσώπων των πολιτών.
1: Βεβαιότατα. Και έχουμε κάνει mm-hmm. και εμείς τα λάθη μας. Και πρώτα απ' όλα το λέω εγώ, κάνοντας την αυτοκριτική μου. Και το τελευταίο διάστημα είχα και περισσότερο χρόνο να διαβάσω, mm-hmm. να ηρεμήσω και να δω και τα δικά μου τα λάθη. Και τις δικές μου υπερβολές. Και τα δικά μου και τις δικές μου κινήσεις που δεν δήλωναν. Και θόλωσαν την εικόνα και το πρόσωπο του Λευτέρη Ευγενάκη στους πολίτες του Ηρακλείου, αρχικά της Κρήτης και όπου αλλού έχω δημιουργήσει φίλους και έτσι συνεργασίες, στελέχη ανά την Ελλάδα και ειδικά ως γραμματέας και ως υπουργός, υφυπουργός. Έχουμε χρέος να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να διορθωνόμαστε και εμείς mm-hmm. μέσα από τα λάθη μας. Και να μιλάμε ειλικρίνεια στον κόσμο. Και όπου έχουμε κάνει λάθος, το συγγνώμη, η συγγνώμη, με συγχωρείτε, η συγγνώμη, η λέξη αυτή δεν είναι υποτιμητική, είναι και χρήσιμη, είναι και θα έλεγα σου δημιουργεί μια αγαλίαση, μια ηρεμία, ένα όμορφο συνέστημα όταν καταφέρεις να βρεις τη δύναμη να πεις ναι, συγγνώμη, εκεί έκανα λάθος και να πας παρακάτω όμως και να μείνεις σε αυτό. Και τώρα έχουμε δουλειά να κάνουμε, mm-hmm. να βοηθήσουμε τον κόσμο μας, να είμαστε κοντά, χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, θεσμικοί πάντοτε όμως.
0: Μάλιστα. Δεν ρωτάω ποια ήταν τα λάθη που αναφέρατε.
1: Αν θέλετε, ευχαριστώ. Αλλά θα σε μια συζήτηση κυρίως ψυχολογική.
0: Ψυχαναλυτική.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο πρωινιάτικα οι ακροατές έχουν αυτή τη διάθεση να ακούσουν την ψυχανάλυση.
0: Ωστόσο, πραγματικά εγώ το κρατάω αυτό που είπατε, γιατί είναι όντως πολύ σημαντικό το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης των πολιτών και από τα κόμματα και από τους εκπροσώπους τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή μας απομένουν μόνο 5 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς. Υπάρχουν ζητήματα και αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες και σε εγχώριο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ζητήματα που δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα να τα επιλύσει. Και βεβαίως αναφέρομαι στο ζήτημα της ακρίβειας και της αγοραστικής.
1: Νούμερο ένα πρόβλημα είναι αυτό.
0: Ισχύει και αποτυπώνεται και στην πρόσφατη έρευνα και στο ευρωβαρόμετρο.
1: Σε όλες τις μετρήσεις, νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, οι πολίτες, οι οικογένειες είναι η ακρίβεια. Σε ένα ποσοστό είναι εισαγόμενο το πρόβλημα αυτό, σε ένα άλλο ποσοστό είναι εγχώριο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να έχουν καταφέρει να αντιθασέψουμε στο βαθμό που πρέπει αλυσίδες, καταστήματα, ενδιάμεσους, που είναι ένα ζήτημα, ένα διαρκές ζήτημα, μια διαρκή μάχη. Ξέρετε, είναι σαν τη Λερναία Ήδρα που κόβεις 3 προκάμια και βάζεις τα άλλα 13. Παρόλα αυτά όμως είναι ένα πρόβλημα. Το ότι πλέον με 50-100 ευρώ αγόραζες ό,τι χρειαζόσουν mm-hmm. τα πράγματα μιας εβδομάδας, μια οικογένεια και τώρα δεν φτάνουν για 2 ή 3 ημέρες, ναι, είναι πρόβλημα. Μην γελιόμαστε. Τα καύσιμα να έχουν φτάσει στο Θεό και για να μετακινηθείς, να πας στο χωριό σε αυτή τη μετοχή, διπλά και τριπλά, γιατί είναι ακόστος, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Καθημερινά ζητήματα δηλαδή. Έτσι. Για την παραγωγή, για την καλλιέργειά σου, για οτιδήποτε, όταν έχουν ανέβει τιμές των αγροεφοδίων, για παράδειγμα, στον ουρανό, είναι πρόβλημα. Τα εισιτήρια, αμέσως. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και να απαντήσουμε εμπράχτως. Είναι μια απάντηση ή κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, που ήταν η πρώτη σε επίπεδο Ευρώπης κυβέρνηση που κινήθηκε και έδωσε απαντήσεις με στοιχεία, με πρωτοβουλίες κυβερνητικές στους πολίτες μια ελάφρυση, μικρή, ναι, αλλά χρήσιμη, δεν είναι η λύση, είναι μικρές απαντήσεις σε μια ένταση και σε μια κρίση οικονομική, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα διαρκέσει και αναφέρομαι, όπως καταλαβαίνετε, και στον πόλεμο.
0: Κατανοητό. Ωστόσο, επειδή είπατε για εισαγόμενη κρίση, εδώ θέλω να πω κάτι, να επικαλεστώ το ευρωβαρόμετρο. Έδειξε ουσιαστικά ότι το 46% των ελληνικών νοικοκυριών χαρακτηρίζουν την κατάστασή τους, την οικονομική, ως κακή. Mm-hmm. Προσέξτε, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 23%.
1: Ναι. Να πούμε και το άλλο όμως.
0: Σε αυτούς δεν είναι εισαγόμενη η ακρίβεια.
1: Βεβαίως, να πούμε και το άλλο. Είναι η χώρα, είμαστε η χώρα που επί Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, βγήκαμε από τα μνημόνια, υπήρξε μια σταθερότητα στην οικονομία, υπήρξε φυσικά μια άλλη αναγνώριση και μια άλλη συμπεριφορά και μια άλλη αντίληψη για τη χώρα μας πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, με ένα ρόλο πλέον κομβικό στη γεωπολιτική σκακέρα, που δεν το είχαμε ποτέ αυτό, και σύν της άλλης έχουμε και μια εξέλιξη σε επενδυτικό πεδίο, εξόχως σημαντική, να πω για παράδειγμα, τα ενεργειακά, τα κοιτάσματα, οι κινήσεις που εξελίσσονται στα δικά μας τα πελάγια, στο κριτικό πέλαγος, με μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες, μια διαδικασία δηλαδή που εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια πολλαπλή σταθερότητα και οικονομική και γεωπολιτική κτλ.
0: Σωστό. Όπως και η ενεργειακή διασύνδεση.
1: Όπως για παράδειγμα και κάτι ακόμα. Ο κατώτατος μισθός επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας έχει αυξηθεί, δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, πολύ απλά, γίνονται κινήσεις από πλευράς κυβερνήσεως, από τη μια να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι του αυτού του ογκώδης πλοίου που λέγεται Ελλάδα, που διαρκώς συρρυκνώνεται και γερνά. Δηλαδή, πολύ απλά, είχαμε προχθές τη γιορτή της μητέρας. Ξέρετε, αναζήτησα κάποια στοιχεία και είδα το εξής. Γιατί ήταν το σημαντική η γιορτή της μητέρας προημερών? Όχι επειδή πρέπει να γιορτάζουμε τη μάνα μας, κάθε μέρα πρέπει να γιορτάζουμε τη μητέρα μας. Αλλά όταν καταλάβουμε την αξία της μητέρας, 70.000 λιγότερες γεννήσεις ο χρόνος που πέρασε. Την ίδια στιγμή που η θάνατη είναι πολλαπλάσια. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που γερνά, που δεν γεννά και που τα ασφαλιστικά ταμεία καλούνται να καλύψουν όλο και περισσότερους συνταξιούχους.
0: Σωστό.
1: Ενώ δεν έχουμε παραγωγικό δυναμικό αντίστοιχο ή και πολλαπλάσιο που θα έπρεπε. Είναι υπόπολαπλάσιο. Καταλαβαίνετε ότι η λύση δεν είναι εύκολη. Δηλαδή,
0: και είναι και πολυπαραγωγική.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το δημογραφικό συνδέεται με όλες.
1: Έβαλα με δύο κουβέντες μια σειρά από ζητήματα που όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν για να υπάρξουν απαντήσεις και πρωτοβουλίες από πλευράς κυβερνήσεως, τέτοιες που τελικά η μητέρα σας ή η μητέρα μου και οι κύριοι της γειτονιάς που πάνε στο σούπερ μάρκετ να καταλάβουν, ή ο συνταξιούχος να δει αποτέλεσμα και να του μειωθεί τελικά η δαπάνη που κατέβαλε στο σούπερ μάρκετ και να νιώσει μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατρό σε ένα νοσοκομείο. Όλα αυτά είναι η ασφάλεια, μια γενικότερη έννοια. Αλλά για να την παρέσει αυτή την ασφάλεια, που είσαι υποχρεωμένος ως πολιτεία να το κάνεις, ως κυβέρνηση, πρέπει να συνδυάσεις, να καλλιεργήσεις σε όλα τα επίπεδα τα οποία ανέφερα λίγο πριν και σε πολλά άλλα που μας παίρνει χρόνος.
0: Είναι ένα πολύ κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ παραγωγικό.
0: Για το δημογραφικό και με τη σύνδεσή του ενδεχομένως και με την εγκατάλειψη πέθρου και με τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική.
1: Δεν ήθελα
0: παραγωγή.
1: Να επεκταθώ, διότι όλα
0: είναι
1: αυτά
0: τεράστιο ζήτημα.
1: Το ένα ακολουθεί το άλλο, έτσι.
0: Γι' αυτό είπα και πολύ παραγωγικό. Αν θέλετε, μπορούμε να την κάνουμε σε δεύτερο χρόνο τη συγκεκριμένη συζήτηση. Έχουμε μόλις ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω, γιατί το αναφέραμε βέβαια κι εσείς νωρίτερα. Όντως στην Κρήτη αυτή τη στιγμή υλοποιούνται.
1: Το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα είναι στην Κρήτη. Η ΜΕΤΚΑ, ο Άκτορας, η Τέρνα, η ειδική εταιρεία και ένα σωρό άλλες μικρότερες εταιρείες.
0: Που τη χαρακτήρισε και ως πρίκα και ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο εδώ της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος το αμφισβητεί?
0: Εγώ θέλω μία απάντηση όμως, γιατί το αμφισβητούν κάποιοι και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, η οποία μιλάει για καθυστερήσεις και για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και με αφορμή και με την τοποθέτηση στο ραντάρ και με την εκδίκαση από το ΣΤΕ της τοποθέτησής τους στο Λόφο Παπούρα. Και βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα συνοδά έργα του αεροδρομίου.
1: Όποιοι μιλάνε στην Κρήτη, που επί 30-40 χρόνια έχουμε ακούσει του κόσμου τις υποσχέσεις, του κόσμου τις δηλώσεις, απολογίζουν στους πρωθυπουργούς, ιδιαιτέρως προερχόμενους από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτού του είδους την κριτική. Να δούμε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Να πούμε για το αεροδρόμιο ότι το 27 ολοκληρώνονται όλες οι κατασκευαστικές διαδικασίες. Ξεκινάνε οι δοκιμαστικές πτήσεις. Εγκαθίστανται όλος ο εξοπλισμός για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο το 2028. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητα? τη μια μέρα θα σταματήσει το Καζαντζάκης, την επόμενη μέρα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Έτσι. ΒΟΑΚ. Καθυστέρησαν όντως περίπου ένα χρόνο μέχρι ότου καταλήξουν προσφυγές, εντάσεις, προβλήματα μεταξύ των εταιριών που διεκδικούσαν μέρος του έργου και αναφέρουμε στο ΒΟΑΚ. Αλήθεια είναι. Έχουμε όμως και άλλα ζητήματα. Έχουμε ένα συνδυασμό διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων που το κάθε έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα, τους διαφορετικούς χρόνους, άλλες απαιτήσεις. Και αναφέρομαι κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα. Έχει άλλο τρόπο λειτουργίας. Άρα εκεί το έργο, για παράδειγμα, από τον Άγιο Νικόλο να έρθει στη Χερσόνησο, πρέπει να τρέξει με άλλο ρυθμό και με άλλη φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν.
0: Για να μην χαθούν και τα χρήματα.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και πήρα μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ομαρχιακή μας οργάνωση και τα στελέχη τους. Απευθυνόμαστε και στα στελέχη μας, τόσο σε επίπεδο επιμελητηρίων, όσο και σε επίπεδο δήμων του νησιού μας, του νόμου μας. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία επίσκεψη σε συνόηση φυσικά με την κατασκευάστα εταιρεία στο νέο διεθνές αεροδρόμιο πριν περίπου 1,5 μήνα. Που ενημερώθηκαν για τα πάντα, αλλά εκεί οι ίδιοι, επί τόπου. Αντίστοιχη πρωτοβουλία έχω πάρει και το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό του συνεδρίου, θα κάνουμε μια επίσκεψη πάλι οργανωμένη στη μεγαλύτερη σύραγγα του νησιού μας και μια από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, έξω από την, λίγο πριν τα Μάλια. Και σε δύο σημεία του βόρειο-δυτικού άξονα, όπου εμπλέκονται δύο εταιρείες, η Τέρνα και ο Άκτορας. Τρία σημεία μοναδικά, που φυσικά θα έχει δυνατότητα το κάθε στέλεχος που θα δηλώσει συμμετοχή έγκαιρα για να μπορούμε να γίνει ότι είμαι ασφάλεια και οργανωμένα όπως πρέπει και να μην πλήξουμε, να μην πνίξουμε με κόσμο τους εκπροσώπους των εταιριών αυτών, να μας ενημερώσουν και να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι μόνοι τους να διαπιστώσουν όλα αυτά που λέμε εμείς, αναδεικνύετε εσείς, προβάλλουν τα μέσα ενημέρωση συνολικότερα, αλλά είναι αλλιώς να τα έχεις δει ο ίδιος και αλλιώς να λένε κάποιοι άλλοι για σένα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα μόνο και μόνο για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Ένα μεγάλο εργοτάξιο με τις καθυστερήσεις, αλλά με κανόνες και με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Εξελίσσεται, δεν θα έρθει. Η φράση αυτή είναι γνωστή και πολύ οικία στην τοπική κοινωνία. Και αναφέρομαι στο θα. Εμείς όμως δεν λέμε θα. Εξελίσσεται το έργο αυτό και με καθυστερήσεις. Με καθυστερήσεις. Αλλά εξελίσσεται.
0: Μάλιστα.
1: Εξελίσσεται.
0: Μια και με καθυστερήσεις έχουμε καθυστερήσει ήδη και εμείς. Έχουμε υπερβεί το όριο της προγραμματισμένης μας
1: εκπομπής. Μα γι' αυτό πρέπει να κάνει, κοιτάξτε, ξέρετε.
0: Το καταλαβαίνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεσμεύομαι να κάνουμε και μια δεύτερη συζήτηση. Να συζητήσουμε αποκλειστικά για τα ζητήματα που αφορούν την Κρήτη και το νησί μας συνολικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Παραμένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Μαρία Ιορφανάκη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον ανακριτή σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην Μπαντάνασα με περιτραυματική αμνησία στο Παγνί, 28χρονη μητέρα των 4 παιδιών. Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας, όμως όλα τα ευρήματα που μαθαίνουμε συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης γυναίκας Νίκος Θιακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική συγκίνηση. Θα δουλέψουμε σκληρά και συνετά για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των απογοητευμένων πολιτών. Η αυτοδυναμία είναι κάτι που διεκδικείται και κερδίζεται, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. Συνελήφθη 38χρονος τουρίστας για ξυλοδαρμό της συζύγου του στα Χανιά. Με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής έκρινε ότι βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απορρίψει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη σήμερα, δεύτερη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, 12 του Μάη, 10 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε, Κρέτα One 102,3. Ακούτε, στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Ορφανάκη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Εδώ είναι και τα αγόρια μου. Αντώνη Σαπίνο, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνο Σουρουνάκη στην επιμέλεια της εικόνας. Έχουμε πει, έχουμε web live streaming. Πατάτε το μπλε κουμπί creta1.gr και εκεί έχετε εικόνα πώς είμαστε, τι κάνουμε, τι λέμε μέσα από το στούντιο και το κόκκινο κουμπί για να μας ακούτε. Και με τον παραδοσιακό τρόπο από τα ραδιοφωνάκια σας, καλημέρα σε εσάς που είστε στη δουλειά, καλημέρα σε εσάς που χαλαρώνετε στο σπίτι και σε εσάς που είστε στο δρόμο. Ξέρω ότι σίγουρα σε κάποια σημεία θα έχει κίνηση. Σήμερα νομίζω η θερμοκρασία λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Όταν λέω καλύτερη, εννοώ λίγο πιο χαμηλή, έτσι, όχι τόσο ζέστη όσο είχε χθες. Έχουμε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έτσι θα είναι σήμερα και αύριο και βλέπουμε μετά πώς θα κινηθεί ο καιρός στο επόμενο διάστημα. Δεν έχει μείνει πολύ, είμαστε στα μέσα του Μάη, καλοκαιριάζει, είδαμε χθες κιόλας, δεν ξέρω αν κάνατε βόλτα, είχε κόσμο στις παραλίες, επισκέφτηκαν τις θάλασσες να απολαύσουν τη δροσιά και νομίζω ότι αν ο καιρός βοηθήσει θα γίνει αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πολλά τα νέα της ημέρας, πολλά αυτά τα οποία μαθαίνουμε, βλέπουμε, διαβάζουμε. Κυριαρχεί σε όλα τα site και τοπικά και στο creta1.gr και στα εθναϊκά μέσα η υπόθεση που μας συγκλώνησε εδώ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αναφέρομαι στην υπόθεση της 28χρονη στην Παντάνασα. Μίλησε στο creta1 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο κύριος Νίκος Εστιακάκης. Είναι δικηγόρος της 28χρονη γυναίκας που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την επίθεση που φέρεται να δέχτηκε και την κακοποίηση από τον 30χρονο σύζυγό της. Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 30χρονος. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της σύζυγου του. Είπε ο κ. Στιακάκης ότι δεν έχουμε δικογραφία, δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης. Ό,τι πληροφόρηση έχουμε δεν προέρχεται από το υλικό της δικογραφίας. Δεν είναι σε κατάσταση η ίδια η 30χρονη να καταθέσει και να μιλήσει. Ωστόσο είπε ο κ. Στιακάκης ότι υπάρχουν στοιχεία, έχουν στοιχεία οι αρχές, δίνουν στοιχεία η οικογένεια προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή, είπε ο κ. Στιακάκης, εμείς οδηγούμαστε σε ένα συμπέρασμα που είναι αυτό της ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Τώρα για όλα αυτά τα σενάρια που έχουν διακινηθεί δημόσιο ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε λόγω βλάβης, είπε ο κ. Στιακάκης ότι έχει εξεταστεί το όχημα από το ΚΤΕΟ και δείχνει ότι δεν υπήρξε βλάβη, οπότε αποδυναμώνεται αυτό το στοιχείο. Υπάρχουν και μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο και οι ίδιοι κάλεσαν τις αρχές και το ΕΚΑΒ αφού βρήκαν σε άθλια κατάσταση και εμόφερτη την 28χρονη και βέβαια φέρεται, όπως είπε ο κ. Στιακάκης, ο 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και από την επίρρεια αλκοόλ. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση και να σας πω ότι σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουμε και άλλη μία υπόθεση. Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης του τρίχρονου Άγγελου. Αυτή η υπόθεση που συγκλώνησε όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Είχε γίνει διακοπή της δίκης και σας υπενθυμίζω ότι και η μητέρα του και ο σύντροφός της είχαν δηλώσει αθώοι, δεν αποδέχτηκαν καμία κατηγορία. Πάμε να φύγουμε από αυτά, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είμαστε στα μέσα του Μάη, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο των σχολείων. Γνωρίζω ότι οι μαθητές το γνωρίζουν, υπάρχει όμως και μια κατηγορία μαθητών, αυτοί που φοιτούν στην τρίτη λυκείου, που είναι η αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Καρτσονάκη, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για να μας δώσει την εικόνα των πανελλαδικών και της προετοιμασίας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Ορφανάκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές μας και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η μάχη των παραλλαδικών, δεν θέλω βέβαια να το λέω έτσι κύριε Καρτσονάκη, γιατί νομίζω ότι δημιουργούμε ένα παραπάνω άγχος. Εγώ δεν έχω ξεπεράσει το άγχος εκείνης της εποχής και έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια. Ωστόσο, θα ήθελα έτσι να μας δώσετε ένα μήνυμα. Πόσοι είναι μαθητές από όλη την Κρήτη που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?
1: Σε περίπου όπως είναι και τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουμε σπουδαίες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι έτοιμοι και προχωρούμε με τα όσα πρέπει να γίνουν και γίνονται εδώ και πολύ καιρό, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μπουν τα παιδιά με ηρεμία και να αντιμετωπίσουν τα θέματα όπως πρέπει, για να αποδώσουν και στο μέγιστο, σε σχέση βέβαια με την δουλειά που έχουν κάνει. Mm-hmm. Μια που με ρωτήσατε, μπορούμε να δώσουμε και κάποιους αριθμούς, εάν δεν κουράζουν βέβαια. Στην Κρήτη συνολικά έχουμε 4.943 μαθητές, οι οποίοι θα εξεταστούν, συγγνώμη, γραπτός. Mm-hmm. Έχουμε 320 μαθητές και μαθήτριες που θα εξεταστούν προφορικώς, άρα συνολικά 5.263 στα γενικά λύκεια. Mm-hmm. Σε αυτούς θα προσθέσουμε και 1.317 τον ΕΠΑΛ, γραπτά εξεταζόμενους, συν 205 παιδιά που θα εξεταστούν προφορικά από τα ΕΠΑΛ. Είναι λοιπόν άλλοι 1.522, άρα συνολικά είμαστε γύρω στους 6.800 περίπου μαθητές.
0: 6.800 περίπου μαθητές, ναι.
1: Από επαγγελματικά και γενικά λύκεια, προφορικά και γραπτά εξεταζομένοι. Τώρα, επιπρόσθετα στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια μετά το 2020 δηλαδή, έχουμε και στο Ρέθυμνο, ναι, την εξέταση των ειδικών μαθημάτων, τα παιδιά δηλαδή που θα δώσουν ισπανικά, γερμανικά, ναι, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, τα γαλλικά, τα ιταλικά, αλλά και τα μουσικά μαθήματα. Αυτά τα παιδιά επιπρόσθετα σε όλα αυτά τα μαθήματα είναι 468.
0: Ναι.
1: 468. Αυτά τα μαθήματα θα εξεταστούν φυσικά που τελειώσει όλη η σειρά των μαθημάτων που θα δοθούν στις κατατόπους διευθύνσεις τις προηγούμενες μέρες. Μιλάμε για προς το τέλος Ιουνίου ξεκινούν αυτά τα μαθήματα, μέχρι τέλος Ιουνίου έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η αριθμή μας στην Κρήτη, είναι πάνω κάτω όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ο μεγαλύτερος φυσικά αριθμός είναι στο Ηράκλειο, είναι περίπου το 50% όπως σε όλα. Και για όλα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους δουλεύουμε ήδη από το Φλεβάρι. Mm-hmm. Και εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση και οι διευθύνσεις κατατόπους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 4 περιφερειακές ενότητες, και όλοι μαζί τα στηρίζουμε τόσο σε διοικητικό αλλά και σε ό,τι άλλο επίπεδο μπορούμε, και αναφέρομαι σε αυτό το σημείο, μου επιτρέπετε, και στην γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης που παρέχουμε εδώ και πολλά χρόνια από την Ευθύνη Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και τη συνεργασία των 4 και Δασί Ηρακλείου, Χανίου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους.
0: Αυτό θα ρωτούσα, κύριε Καρτσονάκη, αν η γραμμή, η χρήση της είναι κυρίως από υποψήφιους, από μαθητές, ή αν και οι ίδιοι οι γονείς, οι οικογένειές τους καλούν σε αυτή τη γραμμή.
1: Βεβαίως μπορούν να καλέσουν και οι γονείς και οι ενήλικοι δηλαδή και υποψήφοι, δεν υπάρχει ένα θέμα, και υποστηρίζονται από στελέχη, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, τη στιγμή που χρειάζεται ο καθένας, καθεμιά, να έχει μια βοήθεια για τα θέματα που δυσκολεύει εκείνη τη στιγμή την ψυχολογική του κατάσταση, σχετικά φυσικά με τις εξετάσεις. Αυτό έχει ξεκινήσει από την 1η 2 Μαΐου και συνεχίζεται, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, είναι ολοκλήρωση των εξετάσεων. Αυτό κάνουμε κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες ώρες για τηλέφωνο. Έχουμε δώσει τα σχετικά, το σχετικό δελτίο τύπου και τα τηλέφωνα.
0: Δεν το έχω μπροστά μου, βέβαια μπορώ να το γκουγκλάρω, κύριε Καρτσονάκη. Θυμάστε τον αριθμό να τον πούμε στον αέρα ή να το ψάξω λίγο?
1: Δεν είναι ένας αριθμός, θα σας το δώσω, απλώς είναι για άλλες ώρες το κάθε κεδασί δίνει. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το κεδασί, το τηλέφωνο είναι το 2810-215-033. Είναι τις ώρες, είναι την Παρασκευή στις 10 έως 4, των Χανίων το 28-21-0-54-92, Τρίτη και Τετάρτη 12 με 2, το Ρέθυμνο με τηλέφωνο 28-31-0-35-185, που είναι τη Δευτέρα 1.30 με 5 και την Πέμπτη 9 με 12, και Λασιθίου 28-41-0-82-4-80, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη απογευματινή ώρα 5 έως 6 και πρωινή 11.30 με 1.30 αλλά και 5 με 6 τις Πέμπτες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ να πω κάτι, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εκεί οι τέσσερις νομοί ότι πρέπει να μένεις στο συγκεκριμένο νομό για να καλέσεις. Αυτές είναι ώρες που τα τηλέφωνα τα χειρίζονται στελέχη των κερδασίων τις ώρες που σας είπα, αλλά οποιοδήποτε μένει σε οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης, και όχι μόνο της Κρήτης, γιατί αυτό το δίνουμε και πανελλαδικά, μπορεί να καλέσει ένα από τα τέσσερα τις ώρες που αντιστοιχεί και να πάρει την βοήθεια ή να συζητήσει ένα θέμα που τον ενδιαφέρει. Έτσι, δεν...
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί κάποιος μπορεί να διαβάσει
1: να
0: και να μπερδευτεί.
1: Ναι, όχι.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Αυτό το λέμε είναι οι ώρες που λειτουργούν οι γραμμές. Άρα λοιπόν, εγώ εάν θέλω, για παράδειγμα, τη Δευτέρα 1.30 με 5 να μιλήσω, θα πάρω το τηλέφωνο του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Εάν θέλω την Παρασκευή 10 με 4 θα πάρω το τηλέφωνο του Ηρακλείου, χωρίς να έχει σημασία που μένω, που κατοικώ κτλ.
0: Σημαντικό. Διάβαζα κάποια στοιχεία, κύριε Κατσουνάκη, δεν ξέρω αν ισχύουν, ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι αυξημένος ο αριθμός των εξεταζόμενων στις προφορικές εξετάσεις. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Έχουμε αύξηση. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα δημιουργήσουμε και ένα επιπλέον εξεταστικό, ειδικό εξεταστικό στο Ηράκλειο. Εντάξει, αυτό μας έρχεται από την, από τη διαγνώση που παίρνουμε εδώ και δασί. Τα ειδικά εξεταστικά, δηλαδή συγκρίτες με αυτό αναφέρατε, είναι 3 στο Ηράκλειο, 1 στο Λασίθι, 1 στο Ρέθινο και 2 στα Χανιά.
0: Οπότε τώρα θα...
1: Έχουμε 7 λοιπόν συνολικά.
0: 7.
1: Και τα εξεταστικά κέντρα για τα υπόλοιπα παιδιά είναι 30 στο Ηράκλειο, 8 στο Λασίθι, 11 στο Ρέθυμνο και 15 στα Χανιά, σύνολο 64.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δύο βαθμολογικά κέντρα στην Κρήτη, τα οποία διορθώνουν βέβαια γραπτά άλλων περιοχών, έτσι όπως είναι τις πανελλαδικές. Και στα ΕΠΑΛ έχουμε επίσης 11 εξεταστικά και 2 ειδικά εξεταστικά για τα προφορικά εξεταζόμενα παιδιά των ΕΠΑΛ, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά.
0: Μάλιστα. Πόσο καιρό, κύριε Καρτσονάκη, γίνεται η προετοιμασία από εσάς? Πόσους μήνες προετοιμάζεστε για να είναι όλα έτοιμα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών? Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, το είπα και πριν, εμείς ξεκινάμε να δουλεύουμε για τις πανελλαδικές λίγο μετά τις γιορτές, το Φλεβάρι. Άρα λοιπόν από τότε τα στελέχη τα οποία εμπλεκόμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία, με τη βοήθεια και τη συνεργασία φυσικά του Υπουργείου, μια στάνταρ διαδικασία την οποία την ξεκινάμε, απευθυνόμαστε μετά μέσω της Διευθύνσης Εκπαίδευσης και κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, έχουν μια χρονοσυρά και εξελίσσονται όπως περνάει ο καιρός. Κάποια στιγμή μπαίνουν και τα τεστ των... των ΣΑΜ, δηλαδή των συστημάτων που θα δείχνουν τα θέματα, οι επιτηρητές, οι χώροι, τα εξεταστικά, τα ειδικά εξεταστικά, τα πάντα. Ορίζονται οι πρόεδροι των εξεταστικών. Είμαστε λοιπόν, αναπτύσσουμε όλο το δίκτυό μας, όλο το ανθρωποδίκτυό μας και όλες τις υποδομές μας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι.

0: τη στιγμή τη χρονική που μου κάνετε το ερώτημα, να πούμε ότι είναι το πιο σημαντικό τώρα η ηρεμία. Mm-hmm. Η ψυχραιμία, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την περίοδο. Δεν μου αρέσει η λέξη μάχη. Είναι μια περίοδος που έχουμε περάσει όλοι, όλες οι οικογένειες, και εμείς ως μαθητές, αργότερα ως εκπαιδευτικοί, αργότερα ως γονείς, όλοι έχουμε περάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος η οποία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα παιδιά να είναι με ήρεμο το μυαλό τους για τα θέματα. Δεν τελειώνουν τα πάντα στις πανελλαδικές, αντίθετα ξεκινάνε. Έτσι. Ολοκληρώνεται βέβαια ο κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου, και πρέπει τόσο στο σπίτι όσο και στην προσωπική του ζωή να έχουν αυτό που λέω ηρεμία. Να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αν δεν πρόκειται τις τελευταίες μέρες να διαβάσει όλη την ύλη από την αρχή. Έτσι. Τώρα θα πρέπει να εστιαστούν τα παιδιά αφού δουν πόσο έχει πάει το διάβασμά τους και η μελέτη τους, σε κάποια σημεία, κάποιες απορίες, κάποια σημεία που θα θέλουν να δώσουν περισσότερο βάρος, μέχρι εκεί. Η πολλή δουλειά είναι πίσω, δεν είναι από εδώ και πέρα. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε το εξής, σε αυτό που είπα η ηρεμία. Είναι βασικό στοιχείο ο καλός ύπνος. Όσο και αν ακούγεται. Δηλαδή, δεν είναι ορθή πρακτική την τελευταία βραδιά πριν τις εξετάσεις.
1: Το ξενύχτη.
0: Να ξενυχτείς. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία ως μαθητής τρίτης ηλικίου. 8,5 ώρα εκείνο την παραμονή, έκλεισα τα βιβλία. Έκλεισα. Σταμάτησα. Μέχρι εδώ ήτανε. Και πήγα ένα καλοκαιρινό σινεμαδάκι τότε. Mm-hmm. Μια εύκολη ταινία, έτσι χαλαρή, για να ακριβώς να αποφορτιστώ. Mm-hmm. Γύρισα στο σπίτι μου 10.30-11 η ώρα, κοιμήθηκα, το πρωί έδωσα. Θέλω να πω, πρέπει να αυτό το ηρεμία να φροντίσουν όλοι, οι οικογένειες, τα σχολεία και οι ίδιοι. Οι ίδιες οι υποψήφοι να το έχουν, διότι είναι βασικό στοιχείο της καλής απόδοσης.
1: Σωστά. Πριν σας αποδεσμεύσω, κλείνουμε το θέμα των πανελλαδικών. Γνωρίζω ότι ήσασταν στην Αθήνα, κύριε Καρτζονάκη. Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια το σκοπό του ταξιδιού, ναι, και τι έγινε εκεί?
0: Για την ακρίβεια ήταν δύο ταξίδια την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σωστά, ναι.
0: Καθώς έχουν επιπνώσει οι παθές, οι επικοινωνίες και ο προγραμματισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο και πρωτοβουλία του Υπουργείου. Mm-hmm. Η πρώτη συνάντηση ήταν στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδος, καθώς είχαμε πρόσκληση από τον κύριο Γενικό Γραμματέα με πρωτοβουλία της Υπουργού όλες τις περιφερειακές. Mm-hmm. Σε ξεχωριστή μέρα καθημερινή, όχι όλοι μαζί, ο κάθε περιφερειακός και οι διευθυντές εκπαίδευσης της περιφερειακής συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα και στελέχη του Υπουργείου, ώστε να προγραμματίσουμε από τώρα, όπως πρέπει, την επόμενη χρονιά που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, δηλαδή το σχολικό της 26-27. Αυτή λοιπόν ήταν μια πρώτη συνάντηση που είμαστε στην Αθήνα, τα συζητήσαμε. Έχουμε τις οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε, στις ημερομηνίες που θα κάνουμε, ώστε να ξεκινήσουν όπως πρέπει τα πράγματα σε σχέση με διορισμούς, με προσλήψεις, με τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά 1 Σεπτεμβρίου για τους εκπαιδευτικούς και 11 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές και μαθήτριες.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη συνάντηση ήταν το προηγούμενο Σάββατο με πρωτοβουλία του Υπουργείου και του Διόφαντου. Mm-hmm. Λίμος που ανοίξει ο Υπουργείο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας, ίδρυσης και λειτουργίας των 13 κέντρων καινοτομίας, mm-hmm, που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε περιφερειακή διάσταση εκπαίδευση. Τα κέντρα καινοτομίας είναι χώροι και τόποι μάθησης, κοινότητες μάθησης, με αρέσει να τους λέω, όπου μαθητές και μαθήτρες από όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας και των μεγάλων τάξεων του δημοτικού μπορούν να τα επισκεφθούν και να δουν και να μάθουν με τη χρήση πολύ μοντέρνας τεχνολογίας, όπως είναι με χρήση γυαλιών VR, με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, να δουν τις διάστατους και να δουλεύουν τις διάστατους εκτυπωτές, και όλα αυτά ενταγμένα φυσικά με ένα παιδαγωγικό αποτύπωμα. Δεν είναι χώρος επίδειξης, δεν είναι ένα μουσείο

0: τεχνολογίας. Αντίθετα, είναι αυτά τα καινούργια, αυτά που μπαίνουν στη σχολική πράξη, να μπορούν να ενταχθούν σε δουλειές που θα έχουν κάνει με τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και εκεί να τα δουλέψουν και να πάρουν ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Όσο μας αφορά λοιπόν, ναι, στην Κρήτη, το κέντρο καινοτομίας στεγάζεται στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο κάμπους του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από προσφορά, γενική προσφορά του Πρίταν Τσιγκλήτου και του τμήματος φυσικά. Mm-hmm. Και έχει στελεχωθεί από εμάς, από τρία στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, και έχει ξεκινήσει τα βήματά του. Θα συγγραφούν τα καινούρια προγράμματα που θα προσφέρονται στα σχολεία και νομίζω μία ενάτου θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα μπορούν να το επισκεφθούν. Αυτοί λοιπόν συναντηθήκαμε στο Υπουργείο, η Περιφερειακή, τα στελέχη που στελεχώνουν τα κέντρα καινοτομίας από όλη τη χώρα, η πολιτική ηγεσία, ο Διόφαντος, ο πρόεδρος κ. Σερπάος, ο καθηγητής, και η κυρία Ζημιτνέου, η αντιπρόεδρος που είναι υπεύθυνη για το έργο. Είπαμε τις εμπειρίες μας, κάναμε προτάσεις. Μια πολύ ωραία στρογγυλή τράπεζα που συμμετείχαμε, περιφερειακοί διευθυντές και διευθύντριες, και καταγράψαμε το πώς πήγε μέχρι τώρα η ίδρυση των κέντρων καινοτομίας και αυτή η προτάση κάνουμε για να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ καινοτομικό, καινούριο, και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και φυσικά είμαστε πάλι μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε αφορμή και λόγο, κύριε Καρτσονάκη, να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι. Είστε στην τελική ευθεία όσον αφορά την προετοιμασία των πανελλαδικών.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κρατοβάν 102,3. Μαρία Αρφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Δεν είμαι όμως μόνη μου στο στούντιο. Έχω παρέα και έχω καλή παρέα. Μαζί μου είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης, πολιτικός μηχανικός, αντιπεριφερειάρχης. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας, σε όλη την Κρήτη.
0: Πολλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω για ένα θέμα που σίγουρα έχετε συζητήσει πολλές φορές και έχετε πει την άποψή σας πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό και κρίσιμο ζήτημα. Αναφέρομαι στα όρια των οικισμών, κύριε Αλεξάκη, και σας έχω παρακολουθήσει και πολλές φορές έχετε πει πόσα προβλήματα δημιουργούνται και πώς κάποιες περιοχές μένουν εκτός αξιοποίησης, θα το πω.
1: Ναι. Το θέμα που έγινε πρόβλημα των ορίων των οικισμών δεν ήταν πρόβλημα. Δυστυχώς πριν ένα χρόνο, πέρυσι το Πάσχα του 25, είδαμε ένα προεδρικό διάταγμα, εκδόθηκε, εγκρίθηκε, που ζητούσε να γίνει επαναοριοθέτηση των ορίων των οικισμών σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια των μελετών των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που γίνονται σε όλους τους Δήμους. Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως εξήγησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είπε ότι τα όρια των οικισμών όπως είχαν οριστεί το 1985 δεν είχαν οριστεί σωστά. Οι τότε νομάρχες που τα εξέδωσαν τις αποφάσεις ήταν αναρμόδιοι, λάθος κατά τη γνώμη μου, ότι δεν είχαν ακολουθηθεί επιστημονικά κριτήρια, λάθος κατά τη γνώμη μου, και έπρεπε να επαναοριστούν και μάλιστα έδινε οδηγίες συγκεκριμένες υποχρεωτικές για μείωση των ορίων. Το πιο σωστό θα ήταν, αφού έχουμε μελέτες σε εξέλιξη, να πει ότι αξιολογήστε τα όρια και αν χρειάζεται μειώστε τα, αν χρειάζεται αυξήστε τα, αν χρειάζεται αφήστε τα όπως έχουν. Αυτό θα ήταν μια ορθολογική αντιμετώπιση του
0: θέματος. Ποια είναι τώρα τα προβλήματα που έχει φέρει?
1: Τα προβλήματα που δημιουργούνται. Έχουμε, βάλτε στο μυαλό σας, οποιοδήποτε χωριό του νομού, της Κρήτης, της περιοχής μας, το χωριό που κατάγει το καθένας. Τα όρια του χωριού, τα όρια του οικισμού, δηλαδή εκεί που μπορούσες να χτίσεις με αρτιότητα οικοπαίδου 300 τετραγωνικά, και όχι 4 στρέμματα που είναι οι εκτός σχεδίου δόμησης, ήταν γνωστά σε όλους μας. Οι πατεράδες μας, οι συγγενείς μας είχαν κτίσει τα σπίτια τους, είχαν αγοράσει και ένα σπίτι, ένα οικόπεδο για να χτίσουν μελλοντικά ένα σπίτι στα παιδιά τους. Αυτό τώρα πάβει να ισχύει. Και τα σπίτια που είναι στις παρυφές συνήθως των οικισμών, τα οικόπεδα, σταματούν να είναι οικοδομήσιμα. Δεν θα μπορούν να οικοδομηθούν. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ουσιαστικά σταματάει, από ό,τι καταλαβαίνω, περιορίζεται ή σταματάει η δυνατότητα δόμησης?
1: Περιορίζεται, γιατί στην καρδιά του οικισμού συνεχίζει να ισχύει το όριο του οικισμού και μπορείς να χτίσεις. Αλλά στην καρδιά κάθε οικισμού, θυμηθείτε λίγο, είναι τα σοκάκια, είναι τα παλιά σπίτια, τα ερείπια. Δεν είναι το καλύτερο σημείο για να πας να χτίσεις ένα σπίτι με τις σημερινές προδιαγραφές. Που θέλεις περισσότερο χώρο, θέλεις άπλα, θέλεις δρόμο να μπορείς να προσεγγίζεις το σπίτι σου. Μία δεύτερη παρενέργεια είναι ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας είχαν βάλει υποθήκη αυτά τα οικόπεδα για να πάρουν ένα δάνειο να κάνουν τις δουλειές τους. Και είχαν μια συγκεκριμένη αξία, υψηλή αξία. Με την ενέργεια αυτή μειώνεται η αξία τους. Και σε λίγο θα έρθει η τράπεζα και θα τους λέει αυτό που μου έχεις βάλει ως ενέχειρο δεν έχει την αξία που είχαμε πει, έχει χαμηλότερη αξία, άρα δημιουργείται πρόβλημα στη δανειοδότηση. Άρα έχουμε και προβλήματα ότι δεν θα μπορούν να οικοδομηθούν σπίτια στους οικισμούς, και να πούμε τώρα γιατί το θέλουμε αυτό. Γιατί γύρω από κάθε πόλη, όπως είναι το Ηράκλειο και εμπροκειμένο στην πόλη μας, η τάση είναι να αποφορτιστεί η πόλη για διάφορους λόγους. Άρα πρέπει να πάμε στους κοντινούς οικισμούς να αναζητήσουμε κατοικίες, γιατί και το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο, είναι πιο περιβαλλοντικά, πιο όμορφο να ζεις εκεί, αρκεί να υπάρχουν και οι υποδομές, τα σχολεία, οι δρόμοι και τα...
0: Άρα αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέτε ότι δεν είναι μόνο πολεοδομικό το ζήτημα, έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, γιατί ουσιαστικά περιορίζεται η δυνατότητα να ζήσει κάποιος μακριά από τα αστικά κέντρα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τεχνικό το θέμα. Mm-hmm. Κοινωνικό και οικονομικό είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα κουβεντιάζαμε τώρα για γραμμές και πολεοδομικά όρια. Οικονομικό και κοινωνικό, όπως σωστά είπατε, η τάση είναι η αποφόρτιση, η αποσυγκέντρωση από την πόλη και αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δρά ενάντια σε αυτό.
0: Κινήσεις έχουν γίνει, κυρία Αλεξάκη, δηλαδή.
1: Έχουν γίνει κινήσεις από την πρώτη στιγμή. Θυμίζω πέρυσι την Άνοιξη, όλοι οι Δήμοι ήταν σε μια κατάσταση που εξέδωσαν ψηφίσματα, η Κεντρική Ένωση των Δήμων, η Περιφέρεια Κρήτης έκανε ομόφωνο ψήφισμα απόφαση, η Ένωση Περιφερειών το ίδιο, παραστάθηκαν προς το Υπουργείο, τα είπαν όλα αυτά. Και έκτοτε υπήρξε μία διόρθωση, ας την πούμε, την ονοματίστηκε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία λέει το εξής. Διακρίνει τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που έχουν πληθυσμό πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που έχουν κάτω από 700 κατοίκους. Στους μικρούς οικισμούς λοιπόν λέει ότι ωραία, μπορείτε να βάλετε μία ζώνη ανάπτυξης του οικισμού που θα καταλαμβάνει το χώρο που χάνετε. Mm-hmm. Και σε αυτόν τον χώρο θα έχουμε αρτιότητα 500 τετραγωνικά και κάπως σώνεται η κατάσταση. Εντάξει, κάπως σώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Στους άλλους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και για παράδειγμα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου είναι 10-13 οικισμοί γύρω-γύρω, είναι οι οικισμοί που θα αναζητούσε κανείς κατοικία, εκεί χάνεται αυτή η περιοχή και το όριο αρτιότητας γίνεται 2 στρέμματα αντί για 300 ή 500 μέτρα, 2 στρέμματα και είναι πλέον εκτός ορίων οικισμού. Και αυτό λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων. Έτσι είναι η ονομασία αυτής της νέας ζώνης, της νέας περιοχής. Δεν επιλύει το πρόβλημα. Δεν επιλύει το πρόβλημα. Εμείς τώρα που κάνουμε τις μελέτες των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και τα εφαρμόζουμε αυτά στην πράξη.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Υπάρχει ή είμαστε σε αυτό το μεταβατικό χρονικό στάδιο?
1: Ναι, ακριβώς, είμαστε μεταβατικό που ισχύει η σημερινή νομοθεσία, δηλαδή όποιος συμπολίτης μας θέλει μπορεί να πάει να χτίσει με τους παλιούς όρους δόμης και είναι η καλύτερη οδηγία σύσταση που δίνουμε για να σώσει το οικόπεδό του.
0: Μπορεί όλος να μην πάει, μπορεί όμως και
1: Αλεξάκη. Μπορεί να μην έχει,
0: τη δυνατότητα,
1: την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να μην του χρειάζεται τώρα, μπορεί πάρα πολλά. Απλά το λέμε, το σίγουρο είναι αυτό, αν κάποιος μπορεί να οικοδομήσει σήμερα να πάει να βγάλει μια οικοδομική άδεια, η οποία θα έχει διάρκεια 4 χρόνια μετά την έκδοσή της. Αυτές οι μελέτες για τις οποίες λέμε είναι τώρα σε εξέλιξη, παραδίδονται τέλος του μήνα σε οριστική μορφή, τέλος Μαΐου, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί μια διαδικασία διαβούλευσης και εγκρίσεων, μακρόσυρτη, δεν θα τελειώσουν σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες, δεν ξέρουμε πόσο, θα περάσουν πολλά στάδια ελέγχου φιλτραρίσματος για να καταλήξουν στο Συμβούλιο Επικρατείας και μετά θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Να θυμίσω ότι τα Προεδρικά Διατάγματα είναι βαριά διοικητική πράξη που δεν προσβάλλεται εύκολα και δεν αλλάζει εύκολα μετά.
0: Παράταση υπάρχει δυνατότητα?
1: Όχι, δεν υπάρχει παράταση. Όχι.
0: Εννοώ παράταση στο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
1: Όχι, όχι,
0: αυτό
1: όχι. Όχι. Είναι, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο αυτή τη στιγμή. Είναι, δεν το ξέρουμε πότε θα εγκριθούν αυτά. Σίγουρα μετά από 6 μήνες από τώρα που μιλάμε, μπορεί σε ένα χρόνο, μπορεί σε 1,5, μπορεί σε 20 μήνες, μπορεί σε 2 χρόνια. Δεν το ξέρουμε.
0: Ναι. Πάντως έτσι διαβάζοντας για να δω και εγώ κάποια πράγματα πριν σας καλέσω, είδα ότι είχαν υπάρξει και είναι και φυσιολογικό αντιδράσεις και κινήσεις από διάφορους δήμους όλες τις Κρήτες.
1: Και όλης της Ελλάδος.
0: Ναι, αναφέρομαι στο τοπικό επίπεδο.
1: Και ειδικά σε όλη την Ελλάδα πιο έντονα είναι στην Κρήτη αυτά τα φαινόμενα, γιατί οι οικισμοί μας στην Κρήτη έχουν πιο πολύ οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Όταν ένα οικόπεδο πουλιόταν προς 100 ευρώ το μέτρο στον οικισμό τάδε, είναι σημαντικό ότι τώρα η αξία του πέφτει στα 5 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι.
1: Σαν, γίνεται ένα λιόφυτο τώρα, έτσι, από οικόπεδο γίνεται αγροτεμάχιο. Οπότε ο καθένας έχει ενδιαφέρον γιατί είχε επενδύσει εκεί.
0: Ναι, ναι, είναι λογικό, το ακούω αυτό που λέτε. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, εκτός αν έχετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι.
1: Εγώ για τους οικισμούς θα έλεγα ότι να κάνουν υπομονή οι συμπολίτες μας. Σε λίγες μέρες, σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθούν τα νέα όρια των οικισμών σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, να ενημερωθούν, να συνεννοηθούν με τους δήμους που ανήκουν για το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, διάβαζα ότι πρόσφατα είχατε πάει, λάθος κάνω τώρα, Φιλανδία. Πού ήσασταν, κύριε Λέγκο?
1: Ναι, ναι, τώρα θα μιλήσω με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου. Έτσι, τα ναι. Πριν που λέγαμε ήταν με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού.
0: Φιλανδία, καλά το θυμάμαι.
1: Ήμουνα στη Φιλανδία εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης σε ένα συνέδριο των περιφερειών με θέμα τον εξηλεκτρισμό και την ηλεκτροκίνηση. Mm. Ένα θέμα που μπορεί κανείς να πει και τι ρόλο έχουν οι περιφέρειες σε αυτό. Διαπιστώσαμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφέρειες, το ενδιαφέρον που έχουμε για αυτά τα θέματα. Και θα σας πω τα εξής σημεία για να καταλάβουμε όλοι πόσο σπουδαίο είναι. Όλοι έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν το κινητό μας έχει ρεύμα μπαταρία.
0: Βεβαίως. Όλοι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό.
1: Ακριβώς. Έχουμε ορισμένοι συμπολίτες μας που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχουν το άγχος αν πάνε σε μια διαδρομή να μπορέσουν να φορτίσουν το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο. Να υπάρχουν θέσεις δημόσιας πρόσβασης για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Είμαστε πίσω, νομίζω.
1: Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει μπει όρος ότι στο κέντρο των πόλεων θα κυκλοφορούν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν τα τραμ που είναι ηλεκτροκίνητα. Υπάρχουν τρένα ηλεκτροκίνητα. Υπάρχουν πλοία κοντινών αποστάσεων που είναι ηλεκτροκίνητα. Και επίσης περιορισμός οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όταν ένα καράβι είναι στο λιμάνι θα πρέπει να μην λειτουργούν οι μηχανές του για να εκπέμπει ρήπους και να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της πόλης, αλλά να λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια που οφείλει να του την παρέχει το λιμάνι. Επιπληρωμή, αλλά οφείλει να παρέχει. Και αυτή η ενέργεια δεν είναι μια μπρίζα, ένα βάλτο σούκο να δουλέψει. Στο συνέδριο αυτό είδαμε σε βίντεο τα δύο πρώτα ηλεκτρικά αεροπλάνα.
0: Άρα
1: βλέπουμε τον ηλεκτρισμό να μπαίνει περισσότερο στη ζωή μας.
0: Γιατί ακούει κάποιος ηλεκτροκίνηση και στο μυαλό του, κύριε Αλεξάκη, έρχεται το αυτοκίνητο. Δεν
1: ναι,
0: αφορά
1: δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Σας είπα πολλά παραδείγματα. Από το κινητό, το αυτοκίνητο, το τρένο, το πλοίο, το αεροπλάνο. Και όλα αυτά τι σημαίνουν? Ότι έχουμε ανάγκη περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ναι μεν έχουμε εισρωή ενέργειας τώρα πια από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αν σήμερα με ένα μαγικό τρόπο μετατρέπονταν όλα τα αυτοκίνητα σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν θα είχαμε την αντίστοιχη ηλεκτρική ενέργεια να τα τροφοδοτήσουμε. Σκεφτείτε το αυτό, έτσι, δεν θα υπήρχε. Αυτό λοιπόν που επισημάναμε προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προς την Κομισιόν, είναι, επανέρχομαι στο ρόλο των περιφερειών σε αυτό, ότι οι περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πολιτικών για την ενέργεια. Γιατί έχουμε δει ότι στα νησιά που παρότι παράγουμε ΑΠΕ, τα δίκτυα διανομής ενέργειας είναι ασθενή. Στην περιοχή μας συχνά πυκνά έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι πρόβλημα. Έχουμε προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε περισσότερα προβλήματα και πολλές φορές καταντά και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά, στις απομονωμένες περιφέρειες, να είναι υψηλότερο από ό,τι στις κεντρικές περιοχές.
0: Θα μπορούσε αυτό όλο που περιγράφεται τώρα να βοηθήσει και στην συνδεσιμότητα των νησιών?
1: Βεβαίως. Για φανταστείτε ένα ηλεκτρικό αεροπλανάκι από αυτά που είδαμε 10 θέσεων, το οποίο απαιτεί μόνο 47 μέτρα διάδρομο για να απογειωθεί και να προσγειωθεί, δηλαδή όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται εντός γηπέδου ποδοσφαίρου. Να συνδέει όλα τα νησιά, την άγωνη γραμμή που λέμε, σε πτήσεις καθημερινές ή να είναι ένα νοσοκομιακό αεροπλάνο.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι είναι καθοριστικός και ο ρόλος του στα θέματα υγείας.
1: Ή να είναι να κάνει μεταφορές προϊόντων. Ένα μικρό αεροπορικό, ένα μικρό μέσον που να αντικαταστήσει, να αμβλύνει το πρόβλημα της προσβασιμότητας και της γεωγραφικής απομόνωσης. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα και αυτή είναι η σύγχρονη ατζέντα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη. Πώς θα διαχειριστούμε τα θέματα της ενέργειας σε σχέση με τις μεταφορές, σε σχέση με τη συνδεσιμότητα, νέα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει ρόλο ουσιαστικό.
0: Νιώθετε την προσωπική σας εκτίμηση ότι είναι ενεργός ο ρόλος? Τι είδατε εσείς εκεί ή ενημερώνεστε στο τέλος, θα έπρεπε να είναι πιο ενεργός
1: αυτό
0: ο ακριβώς, ρόλος?
1: Αυτό ακριβώς επισημάναμε. Συνήθως οι κυβερνήσεις όλη την Ευρώπη λένε ωραία, αυτό αποφασίσαμε και το υλοποιούμε έτσι και εσύ περιφέρεια πάρε ένα ρόλο.
0: Εμείς αποφασίσαμε λέμε, για εσάς χωρίς εσάς.
1: Ακριβώς. Και εφαρμόστε το εσείς. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε στο τραπέζι των αποφάσεων και όταν σχεδιάζονται οι πολιτικές. Γιατί για να λέμε την ιδιαιτερότητα κάθε τόπου. Ας πάρουμε τη χώρα μας. Δεν είναι όλες τις περιφέρειες το ίδιο. Είναι διαφορετική η κεντρική Μακεδονία, η δυτική Μακεδονία από ότι τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, έχουν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές διαστάσεις. Εδώ, αν έχουμε κακό καιρό, το αεροπλάνο δεν προσγειώνεται και να αμέσως ένα πρόβλημα στην
0: και
1: παροχή όλων των υπηρεσιών. Ακριβώς. Ενώ στην κεντρική Ελλάδα, στην ενδοχώρα, δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Έχουμε αυξημένο κόστος μεταφοράς, έχουμε αυξημένο κόστος ενέργειας, έχουμε πρόβλημα στην προσβασιμότητα. Όλα αυτά πρέπει
0: κάθε τόπος
1: να είμαστε στο τραπέζι των αποφάσεων για να τα θέτουμε.
0: Κάθε τόπος έχει εξειδικευμένες ανάγκες. Ουσιαστικά αυτό λέτε, κύριε Αλεξάκη.
1: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρχουν οριζόντιες πολιτικές και οριζόντιες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Έχω λίγο χρόνο ακόμα. Εχθές είχαμε ανακοινώσεις έτσι με το χωροταξικό σχέδιο όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο.
1: Βεβαίως. Χθες μετά από πάρα πολλά χρόνια δόθηκε στη δημοσιότητα η τελική μορφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Πρώτη ερώτηση, προβληματισμός. Το χρειαζόμαστε, τι είναι αυτό? Εδώ και 10 χρόνια ζούμε χωρίς αυτό. Άρα μπορούμε και αναπνέουμε χωρίς το ειδικό χωρικό του τουρισμού. Ναι, το χρειαζόμαστε. Γιατί ο τουρισμός είναι ένας βασικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδος προέρχεται από τον τουρισμό. Άρα είναι δημόσια πολιτική ο τουρισμός. Πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση τι, πώς, γιατί και πού στον τουρισμό. Άρα το χρειαζόμαστε. Ωραία. Το χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει ένα τέτοιο σχέδιο να είναι με κοινωνική συνένεση με τις περιφέρειες, με τους δήμους, με τους τουριστικούς φορείς. Από τη συζήτηση που προηγήθηκε φάνηκε ότι δεν είχε γίνει ουσιαστική διαβούλευση. Παρά το ότι η περιφέρεια Κρήτης και άλλες περιφέρειες έχουμε συζητήσει αυτό το σχέδιο, έχουμε πάρει αποφάσεις, έχουμε κάνει προτάσεις. Αυτά δεν είχαν περάσει μέχρι χθες στην τελική μορφή του σχεδίου της υπουργικής απόφασης. Σημασία έχει όταν κάνεις ένα τέτοιο σχέδιο να παρεμβαίνεις και να καθορίζεις τις εξελίξεις. Γιατί μπορείς να κάνεις και ένα σχέδιο που να είναι άνευρο, χωρίς να έχεις τυπικά σχέδιο, αλλά ουσιαστικά να μην είναι.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν, που σαν περιφέρεια Κρήτης, έτσι, εμείς, μία νοτελεία, είχατε κάνει προτάσεις?
1: Εμείς είχαμε επισημάνει ότι καθότι η περιφέρειά μας είναι τουριστικός προορισμός, εμείς θέλουμε την περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής μας και επειδή ορισμένες περιοχές είναι στην πρώτη κατηγορία, στο κόκκινο, θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, με εσφαλμένη έννοια κουρεσμένες και μιλάω για την περιοχή Μάλια Χερσόνησος και για την περιοχή Πλατανιάς των Χανίων, όσο αποτέλεσμα μιας διαίρεσης του εμβαδού με τον αριθμό των κλινών, Βέβαια, αν διαιρέσει το εμβαδόν με τις κλίνες, είναι στις υψηλότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι η έλλειψη υποδομών σε αυτές τις περιοχές. Mm. Δηλαδή ότι το κράτος, η πολιτεία με την ευρία έννοια, έχει μείνει πίσω στις υποδομές εκεί. Και αντί να λέει δεν επιτρέπεται εδώ να κάνετε κάτι άλλο, πρέπει να έρθει και να πει τι λείπει. Ίδρυυση θα την κάνω, αποχέτευση θα την κάνω, πεζοδρόμια θα το κάνω, φωτισμό στους δρόμους θα το κάνω, πεζόδρομους θα τους κάνω, ποδηλατόδρομους θα τους κάνω. Αυτά λείπουν από τις τουριστικές περιοχές. Ναι. Και ο κορεσμός με την έννοια του stop δεν θα σου λύσει κανένα πρόβλημα. Η έλλειψη υποδομών είναι το πρόβλημα.
0: Κορεσμός και... με την έννοια του stop, το λέτε έτσι για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, για όλο αυτό που βγήκε με τα Airbnb και τα καταλήματα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο το Airbnb που φταίει προς mm-hmm. Θεού. Έτσι, ένας τουρίστας θα έρθει και θα μείνει είτε σε ένα ξενοδοχείο, ναι, κύριο τουριστικό κατάλημα, είτε σε Airbnb είτε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όλα πρέπει να υπάρχουν σε έναν τουριστικό προορισμό, mm-hmm, γιατί έτσι στείνεται ένας τουριστικός προορισμός για χαμηλά, μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Πρέπει να υπάρχουν και τα ένα αστέρια και τα δύο και τα τρία και τα τέσσερα και τα πέντε. Δεν μπορείς να είσαι μόνο πεντάστερος προορισμός.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό, ναι, και ναι, δεν πετυχαίνει.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτό που λέει λοιπόν αυτό το ειδικό σχέδιο του τουρισμού επεκτείνεται και σε κάτι άλλο, στα κίνδυνα του αναπτυξιακού νόμου. Mm. Δηλαδή ποια ξενοδοχεία και ποιες περιοχές θα πάρουν χρήματα επιχορήγηση για να γίνουν τα ξενοδοχεία. Λέει λοιπόν ότι στις κορεσμένες περιοχές και ανέφερα ποιες δεν θα δίνει πλέον χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που εμείς σχολιάζουμε είναι ότι έχουμε ανάγκη συμπλήρωση υποδομών. Το τέλος παρεπιδημούντων που μετονομάστηκε σε τέλος ανθεκτικότητας και το εισπράττει το κράτος, δεν το αποδίδει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει έργα στις περιοχές που έχουμε λήψεις. Αυτό που πληρώνει επισκέπτης, οι τουρίστες, αν αυτό γύριζε στην τοπική κοινωνία, στον τοπικό δήμο, να τα κάνει έργα, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά το εισπράττει το κράτος, το κρατάει στα κεντρικά ταμεία και δεν το δίνει εκεί από όπου προήλθε, από τη Χερσόνησο, από τα Μάλια, από τις Γούβες, από τα Μάταλα, από τις περιοχές που εισπράχτηκε, mm-hmm, και εκεί υπάρχει πραγματική έλλειψη υποδομών.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο, κλείνουμε. Δεν ξέρω πώς θέλετε να κλείσουμε.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε.
1: Για να κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά τι είναι το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, για την πόλη του Ηρακλείου.
0: Με μεγάλη χαρά. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στα 2 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Εγώ σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 11. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ, γιατί στη 1 έρχεται ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον ανακριτή σήμερα ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην Μπαντάνασα, με περιτραυματική αμνησία 28χρονη μητέρα 4 παιδιών. Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας, όμως όλα τα ευρήματα που μαθαίνουμε συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης γυναίκας Νίκος Θιακάκης. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Θα δουλέψουμε σκληρά και συνετά για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των απογοητευμένων πολιτών. Η αυτοδυναμία είναι κάτι που διεκδικείται και κερδίζεται, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. Στα χέρια της αστυνομίας 38χρονος για ξυλοδαρμό της συζύγου του στα Χανιά. Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά για διακίνηση ναρκωτικών. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις.

0: καλύπτεται τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον ανακριτή Ηρακλείου βρίσκεται αυτή την ώρα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Παγνί με περιτραυματική αμνησία. Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας, όμως όλα τα ευρήματα που μαθαίνουμε συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης γυναίκας Νίκος Θιακάκης. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου είναι σε εξέλιξη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης. Θα δουλέψουμε σκληρά και συνετά για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των απογοητευμένων πολιτών. Η αυτοδυναμία είναι κάτι που διεκδικείται και κερδίζεται, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. Σε παρεμβάσει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδας, όπου εδρεύει 133 σμιναρχία μάχης, προχωράει η εταιρεία του νέου αερολιμένα κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υποδομών για λόγους ασφαλείας, εν ώψη της επικείμενης λειτουργίας του νέου πολιτικού αερολιμένα. Στο κενό έπεσαν δύο 17χρονες από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Γενικά έθυρος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

5 λεπτά μετά τη μία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε όλοι καλά. Συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και ξεκινά η σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση και μια ελαφράς μορφής αλλά εξαιρετικά εκνευριστική λαριγκίτιδα συντροφεύει την σημερινή εκπομπή. Ξεκίνησε χθες, κορυφώνεται σήμερα, ελπίζω αύριο να έχει τελειώσει. Αυτό που φτάνει στα αυτιά σας προφανώς δεν είναι και ότι καλύτερο κυκλοφορεί. Κάντε λίγο υπομονή και εσείς, όπως κάνουμε όλοι. Συμβαίνουν αυτά ακόμα και τώρα, σε περίοδο που θεωρητικά είμαστε στην Άνοιξη. Άγνωστη εποχή, βέβαια, η Άνοιξη, ή από την χειμώνα θα έχουμε ή καύσωνα. Τώρα κάτι ενδιάμεσο είναι, και χθες χτυπήσαν τριαντάρια σε πολλά σημεία του νησιού. Καμιά φορά παρασυρώμαστε και δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Εκ των προτέρων, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για αυτή την φωνή. Ελπίζω, ξαναλέω, αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα. Χειρότερα να μην είναι και εντάξει. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, μια αγωνιστική εβδομάδα, μια εβδομάδα με γεμάτη δράση εξαιτίας και της Super League και της Euro League σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, καθώς αύριο είναι το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, ο τελικός για την πρόκριση στο Final Four του Παναθηναϊκού. Στη Βαλένθια θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι έκανε στα δύο προηγούμενα εκεί παιχνίδια και ό,τι δεν έκανε στα παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής και τα σχετικά, περισσότερο στο δεύτερο μέρος. Έχουμε Super League σήμερα και αύριο, βέβαια μια Super League που τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει σε ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα πάνω. Έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, έχει ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα το θέμα της κατάκτησης του κυπέλου, με αποτέλεσμα η διαδικασία των play-offs του 1-4 να έχει ενδιαφέρον μόνο για το ποιος εκ των ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακού θα τερματίσει στην δεύτερη και ποιος στην τρίτη θέση. Εσωτερικά θέματα αυτά, δηλαδή, τα οποία απασχολούν τις ομάδες που επηρεάζουν και το σχεδιασμό και την προετοιμασία τους. Τα play-offs 5-8 δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον παρά μόνο το καλό φίνι, στην καλή εικόνα που θα θέλουν να δείξουν οι ομάδες στα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς, και αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τον Όφη εν όψη του αυριανού αγώνα που έχει στη Λιβαδιά με την τοπική ομάδα, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι αυτό την Κυριακή με τον Βόλο, η αναμέτρηση η οποία θα λήξει την εφετινή αγωνιστική χρονιά της κρητικής ομάδας. Σήμερα τα play-outs, αύριο τα play-offs. Τα play-outs είναι αυτά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Μικρές οι διαφορές που χωρίζουν τις ομάδες και θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους σημερινούς αγώνες για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της διαδικασίας αυτής. Θυμίζουμε ότι τα play-outs είναι μεγαλύτερα σε διάρκεια από τα play-offs, 10 αγωνιστικές. Σήμερα θα έχουμε την 8η αγωνιστική και είναι παιχνίδια που έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιθανόν μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί να έχουμε την αποστολή του Όφη. Τα νεότερα για τη σημερινή προπόνηση, την ουσιαστικά μοναδική προπόνηση την οποία έχει να κάνει ο Όμιλος για το αυριανό παιχνίδι. Προφανώς αν είμαστε μαζί θα την ακούσετε. Θα συζητήσουμε, βέβαια, θα δούμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τις απουσίες, τις παρουσίες, επιστροφές και όλα αυτά.
Και ό,τι νεότερο βέβαια για το παιχνίδι θα τα πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή, ανήμερα της αναμέτρησης. Σήμερα βέβαια, στο δεύτερο μέρος, θα ασχοληθούμε και με ένα άθλημα το οποίο δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ, όμως διαχρονικά περισσότερο πριν πολλά χρόνια, λιγότερο τα τελευταία, αλλά έχει φέρει διακρίσεις στη χώρα μας και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι διακρίσεις έρχονται από εδώ, από την Κρήτη. Όλα αυτά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Και σήμερα βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το kretawan.gr, από το πεδίο το οποίο ανοίγεται, μάλλον ανοίγετε, μπαίνετε στο kretawan.gr. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την πορεία της εκπομπής. Στην κόκκινη να την ακούτε μόνο, και από τις δύο επιλογές ανοίγετε ένα πεδίο, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε και αυτό.

Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε με Super League, θα ξεκινήσουμε με τα play-outs που είναι αυτά που όπως είπαμε έχουν σήμερα το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αναμετρήσεις οι οποίες ξεκινούν στις 7 και οι αναμετρήσεις των play-out σήμερα και των play-offs αύριο έχουν κοινή ώρα έναρξης, κάτι το οποίο βέβαια έχει αποφασιστεί πολύ νωρίτερα, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό οι αγώνες να είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έπρεπε να ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Στις 7 λοιπόν απόψε το βράδυ έχουμε ένα αδιάφορο παιχνίδι, παντελώς αδιάφορο, αυτό ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ατρόμητο, παιχνίδι που περισσότερο οι προπονητές θα θέλουν να δώσουν έτσι κάποιο χρόνο συμμετοχή σε κάποια άλλα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές να παίξουν απελευθερωμένοι, είναι χαλαροί και άνετοι αμφότεροι, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στη Λεωφόρο, Λεωφόρος η οποία αναμένεται να είναι η νέα έδρα της Κηφισιάς και τη νέα αγωνιστική χρονιά, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το ζήτημα, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η Λεωφόρος θα φιλοξενεί του χρόνου την ομάδα της Κηφισιάς. Τα άλλα δύο είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Το παιχνίδι του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό, τελικός, κυριολεκτικά τελικός. Ο Αστέρας, ο οποίος είναι οριακά πάνω από την διακεκαυμένη ζώνη του υποβασμού, έχει 29 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Πανσεραϊκό που έχει 28. Αν υπάρξει νικητής σε αυτήν την αναμέτρηση, προφανώς θα έχει κάνει μεγάλο βήμα για την παραμονή και ειδικά αν αυτός θα είναι ο Αστέρας. Για τον λόγο αυτό και στην Αρκαδική πόλη επικρατεί μια κινητοποίηση. Όλοι οι φορείς, όχι μόνο οι αθλητικοί, οι πολιτικοί, ο εμπορικός σύλλογος, όλοι είναι επικεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αρκαδίας, ο οποίος καλεί τους καταστηματάρχες της Τρίπολης. Απόψε, 7 με 9 περίπου που θα είναι η αναμέτρηση, να έχουν τα καταστήματά τους κλειστά, προκειμένου και οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι να έχουν την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο, αλλά και κάποιοι καταναλωτές που ίσως είχαν αποφασίσει να κάνουν κάποια ψώνια, να τα αφήσουν για αύριο, για κάποια άλλη μέρα, προκειμένου και αυτοί να πάνε στο γήπεδο.

Αυτό μπορεί τώρα κάποιος να ακούγεται κάπως, να υπάρχει δηλαδή κινητοποίηση σε μια ολόκληρη πόλη για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά το έχουμε βιώσει και εμείς εδώ, το έχουμε ζήσει. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν το ζούμε για εξαιρετικά δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις, καλή ώρα, σαν αυτή η οποία επικρατεί στην ομάδα του Αστέρα, και ευχόμαστε να το ζήσουμε εκ νέου για καλό, να είναι δηλαδή ένα παιχνίδι, ένας πολύ κρίσιμος ημιτελικός, ας πούμε, κυπέλου. Μια και το κύπελο τα τελευταία χρόνια έχει δώσει σημαντικές διακρίσεις στον Όφι. Οι μάχες της παραμονής όμως δεν είναι και λίγες που έχει δώσει το παρελθόν Όφι, οπότε φαντάζει μακρινό, αλλά πρέπει να μένει στο μυαλό όλων, έτσι για να αντιλαμβανόμαστε και την κατάσταση που επικρατεί επικρατούσε και επικρατεί πλέον στην ομάδα. Το άλλο παιχνίδι είναι το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Παιχνίδι το οποίο έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον. Οι Θεσσαλοί είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο. Η ΑΕΛ, η οποία είναι και στην δυσκολότερη θέση και από τις τρεις ομάδες που δίνουν αυτή την πολύ μεγάλη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Η ΑΕΛ με 26 βαθμούς στο ενεργητικό της είναι ουραγός, έχει 2 λιγότερους από τον Πανσερραϊκό που έχει 28 και 3 λιγότερους από τον Αστέρα με 29. Ο Πανετολικός είναι στους 34, έχει κλειδώσει την υπόθεση της παραμονής. Είναι λοιπόν αγωνιστική που τα δεδομένα πάλι μπορούν να αλλάξουν και να έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σε μια περίπτωση νίκης της Λάρισας και του Αστέρα, παράδειγμα λέω, τα δεδομένα κλειδώνουν σε ένα άλλο. Δεν κλειδώνουν, προχωράνε σε ένα άλλο επίπεδο. Και δεν αποκλείεται βέβαια να έχουν και ισοβαθμίες και όλα να κρυθούν στις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κομμάτι ισοβαθμίας, αλλά δεν αποκλείεται να το συναντήσουμε στις τελευταίες αυτές αναμετρήσεις. Στις 7 λοιπόν η σέντρα των τριών αγώνων σήμερα, οπότε το βράδυ θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είναι η 8η, όπως είπαμε, αγωνιστική. Η 9η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσερραϊκός Πανετολικός είναι τα παιχνίδια της πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής το Σάββατο. Και την επόμενη Πέμπτη κλείνει η διαδικασία Ατρόμητος Πανσερραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας. Αυτά είναι τα εναπομείνοντα παιχνίδια για να δούμε ποια από τους Αστέρα, Πανσερραϊκό ή ΑΕΛ θα χαμογελάσει. Μία από τις τρεις ομάδες θα βρίσκεται την νέα αγωνιστική χρονιά στην Super League, και προφανώς για τους άλλους δύο τα πράγματα θα είναι δύσκολα του χρόνου στην Super League 2. Ίσως με εξαίρεση τον Αστέρα, ο Αστέρας ο οποίος θεωρώ ότι ακόμα και σε περίπτωση υποβασμού θα βάλει άμεσα το πλάνο της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά είναι η Super League 2, την ξέρουμε αρκετά καλά. Είναι μια κατηγορία σκληρή, είναι μια κατηγορία με ιδιαιτερότητες, είναι μια κατηγορία που ποτέ, όσα χρήματα και αν επενδύσεις, ξοδεύσεις, όπως θέλετε επίθετο, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Βέβαια, του χρόνου, εμείς σαν Κρήτη θα απουσιάζουμε, θα είναι ηχηρή η απουσία της Κρήτης από την Super League 2. Είχαμε σταθερή παρουσία, αρκετές χρονιές και διπλή και τριπλή σε αυτή την κατηγορία. Μετά τον υποβασμό των Χανίων όμως τα πράγματα άλλαξαν και τη νέα αγωνιστική χρονιά δεν θα έχουμε ομάδα στην Super League 2. Την μεθεπόμενη χρονιά, με τον κριτικό όμιλο που θα έχουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, ελπίζουμε ότι η Κρήτη θα έχει και πάλι εκπρόσωπο στην Super League 2. Ναι, είναι μια κατηγορία που δεν είναι και ότι καλύτερο υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που είναι μια εθνική κατηγορία, καλύτερα θεωρώ πως είναι να έχεις μια ομάδα σε αυτή την κατηγορία παρά σε μια χαμηλότερη.

Και πάμε και στα playoffs. Πριν πάμε όμως στα playoffs, πάμε στα του-όφι. Συγκεκριμένα στα του-όφι, καθώς αυτή την ώρα μας ήρθε η αποστολή, ανακοινώθηκε η αποστολή, ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Με απρόοπτο, είναι από τις περιπτώσεις που είναι αυτό που λέμε no news, good news, που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση και έμεινε εκτός αποστολής. Χωρίς τον Χατζηθεοδωρίδη λοιπόν θα πορευθεί η ΟΦΗ στην αυριανή αναμέτρηση. Ο Χατζηθεοδωρίδης βέβαια, ο οποίος στα τελευταία μάτς, στους τελευταίους μήνες μάλλον από τότε που ήρθε στην ομάδα του Αθανασίου, έχασε τη θέση του βασικού. Είναι πάντως μια λύση που ερχόταν από τον πάγκο και έδινε λύσεις. Οπότε έμεινε εκτός αποστολής και τη θέση του πήρε ο νεαρός ο Καινουριάκης, ο Παύλος Καινουριάκης, ένα από τα σημαντικά ταλαντούχα παιδιά τα οποία έχει ο Όφη. Τις άλλες δύο απουσίες ήταν αναμενόμενες, τις ξέραμε, ο Γκονζάλεθ και ο Χριστόπουλος. Αφότη λοιπόν εκτός αποστολής, ο Γκονζάλεθ βέβαια ανεβάζει ρυθμούς και είναι στις τελευταίες προπονήσεις ακολουθεί ένα μεγάλο μέρος τους. Περιμέναμε ότι δεν θα ήταν βέβαια σήμερα, ότι θα ήταν εκτός αποστολής στην σημερινή προπόνηση, αλλά είναι πιθανόν να δώσει το παρόν την Κυριακή, να είναι την Κυριακή στο μάτς με τον Βόλο. Είναι βέβαια μια εβδομάδα που χθες έγινε αποθεραπεία, σήμερα μία προπόνηση, ταξίδι, αγώνας αύριο, επιστροφή την Πέμπτη αποθεραπεία, Παρασκευή, την Πέμπτη να δώσω και ρεπό, Παρασκευή αποθεραπεία, Σάββατο προπόνηση, Κυριακή αγώνας. Δηλαδή είναι μία εβδομάδα όπου οι υποχρεώσεις ακολουθούν η μία την άλλη απνευστή. Δεν είναι λοιπόν και το καλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσει έτσι να δοκιμάσει και αγωνιστικά πράγματα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι ο Γκονζάλεθ και τις προηγούμενες φορές που ήταν τραυματίας, ακόμα και δεν μετείχε στις αποστολές, πήγαινε κανονικά στο Βαρδινογιάννιο, συνέχιζε το πρόγραμμά του, συνέχιζε τη θεραπεία του, θέλοντας να κερδίσει χρόνο. Οπότε κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα. Θεωρώ ότι και αύριο θα πάει στο Βαρδινογιάννιο να κάνει προπόνηση και την Πέμπτη, ανάλογα, δεν ξέρουμε ξαναλέω αν θα έχει ρεπό ή όχι η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, μήπως την Παρασκευή προπονηθεί κανονικά, από αν συμβεί αυτό και προπονηθεί και το Σάββατο κανονικά στην τελευταία προπόνηση, να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο. Έτσι ώστε να αρχίσει να μπαίνει περισσότερο στην αγωνιστική νοοτροπία. Και το λέω αυτό γιατί ο Γκονζάλεθ είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Και είναι ένας πολύτιμος παίκτης όταν είναι υγιής, δίνει πάρα πολλές και σημαντικές λύσεις. Οπότε έχουμε Χατζηθεοδωρίδη με ενοχλήσεις στη μέση εκτός, Γκονζάλεθ εκτός αλλά στην τελική ευθεία της αποθεραπείας, εκτός και ο Χριστόπουλος, ο οποίος

οι τέσσερις αυτές ή τους τρεις τραυματίες είναι που έμειναν εκτός αποστολής, οι εναπομείναντες 23 είναι στην αποστολή και θα ταξιδεύσουν. Οι τρεις τραυματοφύλακες, ο Λίλο, ο Χριστογιώργος και ο Κατσίκας, ο Μαρινάκης, ο Κενουριάκης, ο Αθανασίου, ο Λαμπρόπουλος, ο Κρίσμανης, ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας, ο Ανδρούτσος, ο Καραχάλιος, ο Αποστολάκης, ο Μπαΐνοβιτς, ο Κανελόπουλος, ο Νέιρα, ο Ρωμάνο, ο Φούντας, ο Συγγέλια, ο Νούς, ο Θεοδοσυλάκης, ο Ζαλσίδο και ο Ισέκα. Οι 23 αυτοί αποτελούν την αποστολή του ΟΦΗ για αυτή την αναμέτρηση.

Παιχνίδι που ναι, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, μιλάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια, αλλά πρέπει να βγει μια καλή εικόνα, μια αντίδραση. Η εικόνα που έδειξε στα δύο παιχνίδια με τον Άρη χαλάει το ορταστικό κλίμα το οποίο υπήρχε στην ομάδα και ενδεχομένως να δείχνει και να δείχνει δείγματα νοοτροπίας και χαρακτήρα που δεν ξέρω, πιθανόν για κάποιους παίκτες από αυτούς των οποίων τα συμβόλαια λήγουν να παίξει ρόλο. Όχι ότι θα είναι ο λόγος που κάποιος από αυτούς τους παίκτες δεν θα είναι στις εισηγήσεις για παραμονή στην ομάδα, αλλά στο μυαλό του προπονητή κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να, από αυτούς των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, να θεωρούνται παίκτες που μπορούν να παραμείνουν στην ομάδα σε έναν συμπληρωματικό ρόλο, να το πούμε έτσι. Γιατί η φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με τα πολλά παιχνίδια, τα κρίσιμα, τα δύσκολα παιχνίδια τα οποία θα έχει, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβρη. Ελπίζουμε ότι και το Μάρτι θα έχουμε ευχάριστα να συζητάμε πάλι για φορτωμένο πρόγραμμα και όλα αυτά. Οπότε κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι σε ένα οριακό σημείο. Καλό είναι λοιπόν και σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια να δείχνουν τη σωστή νοοτροπία. Προφανώς το σημερινό παιχνίδι και αυτό που έρχεται με το Βόλο, από τη στιγμή που είναι επίσημοι αγώνες, είναι στο επίκεντρο. Μετά θα έχουμε την εντατικοποίηση των επαφών και των συζητήσεων για τα συμβόλαια τα οποία λήγουν. Είναι παίκτες που το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αρκετοί από αυτούς είναι κομβικοί, είναι βασικοί, όπως ο Σαλσίδο, όπως ο Φούντας, όπως ο Γκοντζάλεθ, ο Λαμπρόπουλος που στα περισσότερα παιχνίδια ήταν βασικός, ο Σεγγέλια. Για όλους αυτούς έχει ξεκάθαρη εικόνα ο Κόντης και έχει κάνει τις εισηγήσεις του. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, περισσότερο σε ένα διερευνητικό επίπεδο, γιατί και οι ποδοσφαιριστές αυτοί θεωρώ ότι πλέον θα ζητήσουν να καρποθούν την υπεραξία που έδωσαν στην ομάδα με καλύτερα συμβόλαια. Άρα λοιπόν, εκτός από το αγωνιστικό, το αν δηλαδή κάνουν και τους θέλει ο προπονητής, είναι και το οικονομικό. Αν η πρόταση η οποία τους γίνει θα τους ικανοποιεί. Και ένα δεύτερο, να είναι και η χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Αυτά τα τρία νομίζω είναι που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κρίνουν το μέλλον μιας συνεργασίας. Πρωτίστως όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει, μην πάει τώρα αύριο πάρει στη Λιβαδιά και φάει 3-4 γκολ. Εντάξει, δεν θα τρέχει τίποτα βαθμολογικά και τα σχετικά, αλλά είπαμε, χαλάει την ωραία εικόνα την οποία έχει δημιουργήσει η ομάδα. Το έκανε στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη, δεν έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο. Το έκανε στο δεύτερο, ελπίζουμε να βγάλει αντίδραση στο αυριανό παιχνίδι. Για το οποίο αυριανό παιχνίδι θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Θα δούμε και ο Λεβαδιακός. Εδώ βλέπετε ότι μολονότι δεν έπιασε φέτος στην καλύτερη του χρονιά ο Λεβαδιακός, δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του, αν και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός για να καταφέρει να φτάσει στον ημιτελικό του κυπέλου είναι μια διάκριση, είναι μια σημαντική επιτυχία. Παρ' όλα αυτά όμως, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατήχε την

0: θέση στην βαθμολογία, ήταν η ομάδα με το καλύτερο ποδόσφαιρο, πολλά γκολ. Από τα παιχνίδια του και μετά είδαμε ότι χάθηκε αυτό. Όταν χάθηκε, και ειδικά όταν πήρε off το κύπελο και ξανεμίστηκαν οι ελπίδες για Ευρώπη του Λεβαδιακού, βλέπουμε ότι πάλι βγάζει πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. 5 γκολ, 8 μάλλον, σε δύο παιχνίδια έβαλε στο Βόλο. Και καταλαβαίνουμε ότι και αύριο με τον Όφη θα θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Θα δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά περισσότερο αύριο. Έχουν έρθει μηνύματάκια, αλλά δεν έχουμε τώρα το χρόνο να τα συζητήσουμε. Θα τα διαβάσουμε, θα τα συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο θα πάμε αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι μέσα από το cartagone.gr, από την ιστοσελίδα, από την μπλε ή την κόκκινη επιλογή του να μας βλέπετε ή να μας ακούτε, μπορείτε να γράφετε το μήνυμά σας, να το στέλνετε, να το συζητάμε, να το σχολιάζουμε και αυτό, και βλέπω ότι έχουμε μηνυματάκια που θα συζητήσουμε πάλι κάποια ποδοσφαιρικά, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία, Κρεταβάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση της εκπομπής. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα τα διαβάσουμε, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Πρώτα όμως και θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως είπαμε, με μία από τις ευχάριστες ειδήσεις που μας έρχονται από αθλήματα τα οποία δεν είναι πολύ διαδεδομένα και δεν μας τιμά και μας σαν κλάδο, τους δημοσιογράφους εννοώ, να μην δίνουμε τη δέουσα προβολή ορισμένες φορές σε κάποια αθλήματα που φέρνουν διακρίσεις στη χώρα μας. Ένα από αυτά τα αθλήματα είναι η Άρση Βαρών. Ένα άθλημα το οποίο διαχρονικά, περισσότερο βέβαια τη δεκαετία του 90, το 2000, με την χρυσή εκείνη φουρνιά που είχαμε, έφερνε πολλά παγκόσμια, ευρωπαϊκά, ολυμπιακά μετάλλια, ακολούθησε μια κάμψη σχετικά στις διακρίσεις. Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια ανακάμπτηκε πάλι και μάλιστα πρωταγωνίστρια αυτής της ανάκαμψης είναι μία συμπατριώτησά μας, μία κρατικοπούλα, μία κοπέλα που μας έρχεται από τα Χανιά και προσθέτει τη μία διάκριση μετά την άλλη στην καριέρα της μέχρι στιγμής, που δεν είναι πολυετής, αλλά είναι σίγουρα με λαμπρό μέλλον. Ο λόγος για τη Μαρία Στρατουδάκη, η οποία πρόσφατα κατέκτησε μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Αίγυπτο. Το να έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια πρωταθλήτρια κοντά μας αποτελεί σίγουρα μεγάλη τιμή. Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σου. Να είσαι γερή, δυνατή πάντα και να συνεχίζεις έτσι τη δουλειά και να έχεις τις διακρίσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρά το μικρό της ηλικία σου, πάρα πολλές διακρίσεις, πάρα πολλές επιτυχίες σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την πορεία στο χώρο του αθλήματος.
1: Είναι μια δύσκολη πορεία, μπορώ να πω. Δεν ασχολούμαι, όπως είπατε, πάρα πολλά χρόνια, αλλά από την πρώτη στιγμή που άρχισα να κάνω αυτό το άθλημα, το αγάπησα. Θέλει πολλές θυσίες σαν παιδί, σαν μαθήτρια, μπορώ να πω. Θέλει αρκετή δουλειά, αρκετή προσπάθεια, αλλά πιστεύω ότι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί αυτό που αγαπάω ουσιαστικά κάνω.
0: Πώς προέκυψε στη ζωή σου, Μαρία, η Άρση Βαρών?
1: Όταν ήμουν μικρή έκανα ενόργανη και μετά η μητέρα μου πήγε σε ένα γυμναστήριο που κάνουν crossfit και άρχισα να πηγαίνω και εγώ, γιατί σταμάτησα την ενόργανη, και ο προπονητής που ήταν σε αυτό το γυμναστήριο, αυτός έκανε Άρση Βαρών, ο Στέλιος Γιορτανουλάκης, που είναι ο προπονητής μου, και μετά από κάποιο καιρό αρχίσαμε να κάνουμε και Άρση Βαρών, οπότε επέλεξα να κάνω μόνο Άρση Βαρών. Είδα ότι αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο έτσι σου κέντρισε το ενδιαφέρον σε αυτό το άθλημα?
1: Μου άρεσε να πηγαίνω, να κάθε μέρα κάναμε κάτι διαφορετικό, μου άρεσαν οι κινήσεις, μου άρεσαν τα βάρη και ο πατέρας μου παλιά έκανε bodybuilding, οπότε τον έβλεπα και από παλιά που πήγαινε και σε γυμναστήρια και τέτοια. Γενικά μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση.
0: Επειδή είναι ένα άθλημα έτσι δυναμικό και κακώς έχουμε συνηθίσει τα δυναμικά αθλήματα να τα ταυτίζουμε περισσότερο με τους άνδρες, εσύ έχεις νιώσει έτσι ότι βρίσκεσαι σε έναν ανδροκατούμενο χώρο, σε έναν ανδροκατούμενο άθλημα?
1: Όχι, δεν το θεωρώ καθόλου αυτό. Και στο εξωτερικό βλέπουμε πάρα πολύ και γυναίκες πάρα πολύ δυνατές και άνδρες, αλλά δεν ισχύει τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες έχουν φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, πιστεύω.
0: Και να σταθούμε σε αυτές τις τελευταίες χρονικά επιτυχίες που είχες. Δύο χάλκινα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Άρση Βαρών εφήβων νεανίδων. Εσύ βέβαια τώρα ανεβαίνεις και επίπεδο και έχεις συμμετοχές και σε γυναικεία πρωταθλήματα. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την τελευταία επιτυχία στην Αίγυπτο, αυτά τα δύο παγκόσμια, τις δύο παγκόσμιες επιτυχίες που είχες. Ήταν στους άμεσους στόχους, ήταν κάτι το οποίο το περίμενες, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, δεν είχα φύγει από τα Χανιά, αλλά λέγοντας ότι ξέρεις κάτι Μαρία, πάμε για μετάλλιο. Ήθελα να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να κάνω όσες πιο πολλές έγκυρες προσπάθειες γίνονται, γιατί έχουμε 6 προσπάθειες, ουσιαστικά 3 και 3. Φτάνοντας εκεί, όταν είδε ο προπονητής μου τον πίνακα που βγαίνουν ουσιαστικά τι θα γίνει, οι πρώτες προσπάθειες και αυτά, μου είπε ότι ανατρίχιασε, ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας που έχει δει. Αλλά πήγαμε καλά, ειδικά στην πρώτη κίνηση πήγαμε πάρα πολύ καλά, βάλαμε τα δυνατά μας, είχαμε προετοιμαστεί πιστεύω πάρα πολύ καλά για, και για αυτόν τον αγώνα, και νομίζω ότι βγήκε αυτό.
0: Είναι η τελευταία σου χρονιά ως νέα, του χρόνου θα αγωνίσαι μόνο στις γυναίκες ή έχεις ακόμα ένα χρόνο?
1: Όχι, έχω ακόμα 2 χρόνια. Ήταν η πρώτη
0: χρονιά
1: σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Λαμβάνεις όμως μέρος και στη γυναικεία και στην κατηγορία γυναικών.
1: Ναι, έχουμε λάβει και την προηγούμενη εβδομάδα πριν από αυτούς τους αγώνες, ήμασταν σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών.
0: Όπου και εκεί βέβαια έχεις πάρα πολύ καλές παρουσίες. Είσαι ομάδα, ανήκεις στην ομάδα του κρατερού Χανίων. Είναι διαδεδομένο το άθλημα στα Χανιά της Άρσης Βαρών?
1: Αν είναι
0: διαδεδομένο το άθλημα της Άρσης Βαρών στα Χανιά, είναι και άλλα παιδιά έτσι στην ηλικία σου ή και μικρότερα που ασχολούνται με την Άρση Βαρών?
1: Έχουμε αθλητές στα Χανιά, στο γυμναστήριο που πάω, ας πούμε, είναι και άλλοι αθλητές και ασχολούνται, προσπαθούν και αυτοί, ναι.
0: Έχοντας κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία σου, η επόμενη στόχη ποιοι είναι? Και η άμεση και η πιο μακροπρόθεσμη στόχη.
1: Κάθε αγώνας πιστεύω ότι είναι ξεχωριστό. Σε κάθε αγώνα θέλω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολοι αγώνες και πιο βαθύ αγώνες. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τώρα κάποιο για τωρινό στόχο. Ένας μεγάλος στόχος για μένα είναι να καταφέρω να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι μακρινός, το ξέρω, αλλά αυτό θέλω.
0: Βλέπουμε όμως ότι η δουλειά γίνεται. Δηλαδή από τώρα φαίνεται ότι έχεις προοπτική για Ολυμπιακούς Αγώνες, και θέλω εδώ να σταθούμε η διαφορά στην κατηγορία που βρίσκεσαι με την κατηγορία των γυναικών, από τις νεάνιδες στις γυναίκες. Είναι μεγάλη δηλαδή η παρουσία που έχεις στους αγώνες γυναικών, σε βοηθά στο να φτάνεις γρηγορότερα και να πετυχαίνεις γρηγορότερα τα ζητούμενα που έχεις στο προπονητικό και αγωνιστικό σου πλάνο?
1: Το ότι παίζουμε γυναίκες σε κάποιους αγώνες, ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλοί αγώνες, γιατί στον επόμενο χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια θα παίζω μόνο με γυναίκες. Οπότε από τη στιγμή που ξεκίνησα από πιο παλιά να έχω αντίπαλες γυναίκες, μεγάλες γυναίκες, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό για μένα, σαν Μαρία.
0: Θυμάμαι καλά, ψάχνοντας, ότι και σε επίπεδο γυναικό πάντως έχεις μια τέταρτη θέση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Ναι, και φέτος βγήκαμε και πέμπτη.
0: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία, να έχεις τη δουλειά σου, την υγειά σου, να συνεχίζεις τη σκληρή δουλειά, και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και στο εγγύς και στο απότερο μέλλον με ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Yeah.

Κοιτάζοντας εδώ την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και τις διακρίσεις που έχει η Μαρία Στρατουδάκη, νομίζω ότι συγκαταλέγεται, εντάξει μην πούμε καμιά υπερβολή, σαν την κορυφαία της ηλικίας της αθλήτρια της χώρας μας. Το άθλημα το συγκεκριμένο σίγουρα είναι 2025, δύο ασημένια μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων που έγινε στο Διράχιο. Τρία χρυσά στο Ευρωπαϊκό που έγινε στη Μαδρίτη με τρία ευρωπαϊκά ρεκόρ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών τέταρτη θέση, πηγαίνοντας πιο πίσω το 2024 σε πρωταθλήματα κορασίδων, χρυσά, εντάξει, στην κατηγορία την κορασίδων δεν το συζητάμε, και στην κατηγορία νεανίδων, χρυσά, πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις που δείχνει ότι η Μαρία είναι μια αθλήτρια που, και χαιρόμαστε ένα παραπάνω που είναι εδώ από την Κρήτη, που θα μας απασχολήσει πολύ πολύ περισσότερο για καλό τα επόμενα χρόνια.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε ασχοληθεί σήμερα. Ο Σταμάτης, καλημέρα Μάνο. Ποιοι από τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια του Όφη θεωρείς ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν στην ομάδα? Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή και περαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταμάτη, να είσαι καλά. Ποιοι θεωρώ ότι έχουν πιθανότητες? Δεν είναι θέμα πιθανότητων. Δεν παίζουμε κάποιο τυχερό παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με την παρουσία των παικτών, με τα συμβόλαια τα οποία θα ζητήσουν και αναφέρομαι στους παίκτες που έχει εισηγηθεί την παραμονή τους στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Θεωρώ ότι αν Γκονζάλεθ, Φούντας, Σαλσίδο, Σεγγέλια αποζημιωθούν, δηλαδή πάρουν τα χρήματα τα οποία ζητήσουν, θα παραμείνουν στην ομάδα. Ειδική περίπτωση είναι ο Νέιρα, θα παραμείνει ο Νέιρα, γιατί του Νέιρα το θέμα προφανώς δεν είναι οικονομικό. Ο Νέιρα θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία στον Όφη, γιατί με τον γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι με τον Άρη, πέρα του οποίου γκολ είναι στο παρόδο, είναι από τα υποψήφια γκολ για καλύτερο της αγωνιστικής, έγινε και ο γυραιότερος σκόρερ της ιστορίας του Όφη. Πέρασε τον Νίκο Νόμπλια. Πέρασε τον Αλεχάνδρο Ίσης στις συμμετοχές ως ξένος παίκτης. Βλέπετε λοιπόν ότι καταρρύπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ. Οπότε είναι μια ειδική περίπτωση ο Νέιρα. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δούμε. Δεν πήραμε ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, αλλά θα πάρουμε στη Eurovision. Γιατί ούτε φίλε μάλλον στη Euroliga βλέπω να το παίρνουμε. Να το παίρνουμε, ποιοι είμαστε εμείς τώρα? Να το παίρνουμε ως Ελλάδα εννοείς, ως Ολυμπιακός, ως Παναθηναϊκός? Ο Νίκος γράφει αυτό, γίνεται πιο συγκεκριμένος Νίκο. Ναι, η ΑΚ δεν το πήρε στο ευρωπαϊκό, ο ΠΑΟΚ δεν το πήρε επίσης. Ελπίζουμε ότι ο Ολυμπιακός που σίγουρα είναι, να πάει και ο Παναθηναϊκός και ένας από τους δύο να το πάρει. Τώρα και η Eurovision, αδερφέ, δεν το έχω. Δεν τρέπω να το πω ότι είμαι εντελώς ανενημέρωτος. Διαβάζω πάντως και παρακολουθώ λίγο έτσι και αυτά που μπαίνουν στο κρατάμα.gr. Σήμερα είναι, Αντώνη, νομίζω σήμερα κάπου το έδωσε ο Κέντρο Αντελιτζέρο ότι σήμερα έχουμε τον ημιτελικό, ότι το παλικάρι που έχει πάει εκεί τα πάει καλά και οι στοιχηματικές εταιρείες, και να ξέρετε πάντα ότι οι στοιχηματικές βάζουν κάποιους αλγόριθμους από κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τον κατατάσσουν ψηλά. Να δούμε. Ο Παναγιώτης στέλνει κάτι, δεν θέλει να διαβαστεί στον αέρα. Σεβαστό Παναγιώτη, διαφωνώ. Αν μου επιτρέψεις και σου ζητώ συγγνώμη, διαφωνώ σε αυτό που γράφει Παναγιώτη μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σέβομαι ότι δεν θες να διαβαστεί το μήνυμα, αλλά θα περάσω λίγο το ύφος του και την νοοτροπία του. Μην ούτε απογειώνουμε, ούτε θεοποιούμε, ούτε προσγειώνουμε, καταρακώνουμε και αποδομούμε ανθρώπους και επιτεύγματα. Μην πάμε από τον άκρο στο άλλο. Βέβαια, το άκρο του Όφη, το πάνω, ήταν πολύ μεγάλο φέτος. Μην πάμε τώρα για δύο άσχημα, τρία άσχημα αποτελέσματα να αρχίσουμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα γράφεις. Ναι, η εικόνα της ομάδας σε επίπεδο νοοτροπίας και αγωνιστικό βέβαια στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν καλή, αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ήρεμα. Ο Γιώργος, καλημέρα, χθες διάβαζα και στο δικό σας site αλλά και κυρίως στα αθηναϊκά για την περίπτωση του Ρεμπρόφ. Τη μία τον έβγαζαν υποψήφιο στον Παναθηναϊκό, την άλλη στον Ολυμπιακό. Ισχύει κάτι από όλα αυτά? Και η μία ΠΑΕ και η άλλη και ο Ολυμπιακός. Ναι, ισχύει το ότι βγήκε από την Ουκρανία, βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα και αρχικά χρονικά πρώτα παρουσίαζαν τον Ρεμπρόφ ως υποψήφιο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και το απόγευμα τον παρουσίαζαν ως υποψήφιο για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες, ή αν και οι δύο, καμία από τις δύο έχει θέμα προπονητή, δεν πέτυχε τους στόχους της ούτε η μία ούτε η άλλη.
Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές την πληρώνουν. Ο Μεντιλίμπαρ βέβαια είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Τέλος, αυτό τα λέει όλα. Το Μεντιλίμπαρ δηλαδή, ακόμα και προπονητή να μην τον θέλει ο κ. Μαρινάκης, θα πρέπει να τον κρατήσει, να τον έχει έτσι. Να φαίνεται. Δεν ξέρω βέβαια με τι λείπει να θέλει να μείνει και να μείνει προπονητής. Εν πάση περιπτώσει, αυτά βγαίνουν από την. Βγήκαν τα δημοσιεύματα από την Ουκρανία και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα διέψευσαν αμέσως. Γενικά, όχι συγκεκριμένα για αυτές τις δύο περιπτώσεις, γενικά στις διαψεύσεις κάποιες φορές μια διάψευση και μια στήριξη ενός προπονητή έχει άμεσα το αντίθετο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Είπαμε για την αποστολή του Όφη, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, πέραν της παρουσίας στο απουσιολόγιο του Χατζηθεοδωρίδη, δεν θα είναι στην διάθεση του Χρήστου Κόντι, λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε στη μέση. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάποιες ενοχλήσεις συμμετοχή του σε ένα παιχνίδι που δεν έχει μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, δεν είναι δηλαδή πολύ κρίσιμο, να υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Είμαστε σε μια περίοδο που οι αγωνιστικές υποχρώσεις διαδέχονται η μία την άλλη στο φινάλε τους, στους τελικούς. Απομένουν μεγάλη τελική, αποκόρυφωμα το Champions League και την Euroliga. Έχουμε και το Europa, έχουμε και το Conference, έχουμε αρκετούς τελικούς. Είχαμε εδώ τον δικό μας, τον τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣΗ, η πρώτη κατηγορία της οποίας έχει αποκτήσει πλέον εικόνα, έχει τουλάχιστον βάσει των ομάδων που έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν και δεν ξέρουμε αν τελικά όλες δώσουν το παρόν ή κάποιες δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1. Δείχνει λοιπόν ότι έχει ξεκαθαρίσει ο χάρτης. Πέρα των ομάδων που παρέμειναν στην κατηγορία, είχαμε και τις ομάδες οι οποίες πήραν την άνοδο από την Α2 ΕΠΣΗ. Έτσι λοιπόν, τη νέα χρονιά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα έχουμε την αθλητική εξόμιση Κατσαμπά, τον Αετό Ανογείων, τον Αλμυρό, τον Ανθεστίωνα, τα Δειλινά, τη Μινωική, τον Μοχό, τον Πανόμ, τον Πάο Κουρσόνα, τον Ρούβα, τον Ρωμανό και θα έχουμε τον νέο Ηρόδοτο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει και αυτό στη δική του ανασυγκρότηση και να επιστρέψει στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Το νέο Ηρόδοτο λοιπόν, τον Όφα Καλογορίου, τις Μοίρες, τον Ζαρό και τη δεύτερη ομάδα του ΠΟΑ. Αυτές είναι οι ομάδες που με τα τωρινά δεδομένα συμπληρώνουν τον χάρτη της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα και αυτό στη δική του αποστολή για το παιχνίδι το οποίο έχει με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τον Ποντένσε, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, και βέβαια τον Γιαζίτσι, ο Τούρκος, ο οποίος για δεύτερη φορά είπε στηρίξη. Χωρίς λοιπόν τον Ποντένσε θα παραταχθεί κοντά στον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν βλέπω ακόμα να έχει βγάλει αποστολή, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Όχι, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη φωνή που βγαίνει, αλλά η λαρυγγίτιδα δεν κάνει διακρίσεις, ούτε χρονικά, ούτε κάτι άλλο. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα, να μην ταλαιπωρούμε πολύ τα αυτιά σας. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση, τον Αντώνη Τσαπίνο στην επιμέλεια του ήχου, να είστε όλοι καλά, για χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών. Ο κατηγορούμενος βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, ωστόσο η απολογία του δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα και μεταφέρθηκε για αύριο. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο και η μεταγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο έγινε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στο μεταξύ, ο δικηγόρος της 27χρονης από το Ηράκλειο, Νίκος Θεακάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανέφερε ότι η πλευρά της εντολέως του δεν έχει ακόμα πρόσβαση στη δικογραφία για την υπόθεση. Όπως σημείωσε, όλα τα ευρήματα που μαθαίνουν συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, επισημένοντας ότι η ενημέρωση προέρχεται από εξελίξεις και καταθέσεις που αξιολογούνται από τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Οφείλω για την πληρότητα της συζήτησης να αναφέρω ότι σε αυτήν τη φάση η όποια πληροφόρηση έχουμε δεν προέρχεται από το υλικό της δικογραφίας. Ακριβώς επειδή η κατάσταση της ίδιας της παθούσας είναι τέτοια ακόμη που δεν επιτρέπει που δεν της επιτρέπει να μας εξουσιοδοτήσει προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας, δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό. Ακούμε όμως, μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε για διάφορα ευρήματα, διάφορες καταθέσεις μαρτύρων. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία ακόμη αξιολογούνται από τις αστυνομικές και πλέον ανακριτικές αρχές, για την πλευρά της οικογένειας, για μας, κατατείνουν σε ένα συμπέρασμα ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση και χωρίς να έχει εξεταστεί η ίδια η παθούσα να μιλήσουμε με βεβαιότητα, πλην όμως όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία διαβάζουμε και μαθαίνουμε κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Κατατείνουν δηλαδή προς την κατεύθυνση ότι η γυναίκα αυτή δεν γλίστρησε και έπεσε από το αυτοκίνητο, αλλά μάλλον...
1: Εντάξει, ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, επειδή... ακούω κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν διατυπωθεί και δημοσίως. Ξέρετε, ο ισχυρισμός ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη και άνοιξε τυχαία, αυτό έχει, από ό,τι μαθαίνω, ήδη διαψευστεί από κταίο το οποίο εξέτασε το αυτοκίνητο και διεπίστωσε ότι η πόρτα του συνοδηγού λειτουργούσε άρτια, δεν είχε απολύτως καμία βλάβη, και άρα ο ισχυρισμός ότι η πόρτα είχε βλάβη και άνοιξε μόνη της, αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι καταρρύπτεται.
0: Στο μεταξύ, στα περιστατικά βίας και οπλοφορίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, σημείωσε ότι στην Κρήτη υπάρχει υπερβολή με τα όπλα, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα είναι ευρύτερο και αφορά την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι ο βασικός στόχος είναι η εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ προειδοποίησε και για πιθανές αυξημένες ροές όπλων προς την Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, εκτενή αναφορά στα φαινόμενα βίας που απασχολούν την κρητική κοινωνία αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις έκανε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Κρέτα ΟΑΝ. Ο πρώην υπουργός τοποθετήθηκε τόσο για τα πρόσφατα σοβαρά περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη, όσο και για τη δημόσια συζήτηση γύρω από την εγκληματικότητα, την ενδοικογενειακή βία και τη γενικότερη κοινωνική ένταση που, όπως ο ίδιος είπε, αποτυπώνεται πλέον σε πολλές εκφάσεις της καθημερινότητας. Πάμε να ακούσουμε το όσο είπε νωρίτερα εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο κύριος Αυγενάκης.
3: Πολλά, θλιβερά, ανησυχητικά, στενάχωρα. Ωστόσο όμως σπέβδω με αφορμή την ερώτηση, σχόλιο που κάνετε για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ότι η εγκληματικότητα παίρνει διάφορες μορφές. Η ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα τη δημόσια συζήτηση αλλά και τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο όμως, επειδή παίρνω την πάσα ότι πουλάει, η Κρήτη πουλάει, έχει στοχοποιηθεί το νησί μας, ο τόπος μας, ως ο τόπος με σφοδρά υψηλή εγκληματικότητα, που δεν ισχύει, διότι τα νούμερα αποδεικνύουν ότι τα περιστατικά βίας, ακόμα και με ακραίες συνέπειες, δηλαδή το θάνατο, είναι κατά το ίμιση. Mm-hmm. Δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Απλά το λέω, μπορεί να έχουμε 50% λιγότερα περιστατικά στην Κρήτη, παρόλα αυτά η Κρήτη ακούγεται. Συνολικά πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα, ωστόσο όμως αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα, αυτό στο Γάζι και δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά αυτή την περίπτωση του Γαζίου, θέλω να πω ότι είναι, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσει κανείς αυτή τη σκηνή, αυτό το περιστατικό και φυσικά να ψάξει να βρει έστω ένα μισό, έστω ένα ελάχιστο ελαφρυντικό. Είναι μια τραγική εξέλιξη μιας θλιβερής αρρωστημένης κατάστασης που προήλθε από ένα συμβάν ενός τροχαίου δυστυχήματος. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα τροχαία στον τόπο μας, ωστόσο όμως δεν έχουν εξαλειφθεί. Πρέπει και γίνει μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς εμπλεκόμενους, από πολλούς φορείς. Έχει ενεργοποιηθεί η κοινωνία, η εκκλησία,
4: άλλωστε,
3: τα σχολεία.
4: Ήταν μια πολύ καλή χρονιά.
3: Σωστά. Ελπίζουμε να είναι και καλύτερη και ακόμα καλύτερη. Και κυρίως να δούμε πώς θα γαλινέψει η αγάπη και να υπάρξει η πραγματική αξία της ζωής. Διότι δυστυχώς αυτό κάθε μέρα χάνεται. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία και ο γενικότερος τρόπος ζωής, τα μέσα ενημέρωσης, οι ταινίες και όλα αυτά που δημιουργούν την αίσθηση ότι τελικά ο θάνατος δεν είναι κάτι.
4: Εξοικειωνόμαστε
3: με θλιβερές, σκληρές εικόνες. Και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό.
0: Μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αρχές στα Χανιά μετά από καταγγελία 33χρονης γυναίκας ότι δέχτηκε επίθεση από το σύζυγό της μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου παρουσία των 4 ανήλικων παιδιών τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί σωματικές βλάβες, ενώ κάνει λόγο και για επιπλέον βία και απειλές. Σε παρεμβάσεις στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος, όπου εδρεύει η 133η Μηναρχία Μάχης, προχωράει η εταιρεία του Νέου Αερολιμένα κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υποδομών για λόγους ασφαλείας εν ώψη της επικείμενης λειτουργίας του νέου πολιτικού αερολιμένα. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα μας δώσει ο συνάδελφος Μπάμπης Αβίδης, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Κάστελ Παιδιάδας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί στα τέλη του 2028 προς τις αρχές του 2029. Λόγω της γυτνίασης των δύο αεροδρομίων πρέπει να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, στην 133 Μηναρχία Μάχης, για λόγους ασφαλείας. Ένα πλέγμα παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων μάλιστα θα διαπλατηθούν οι τροχόδρομοι που συνδέουν τα δύο αεροδρόμια, ώστε να μπορούν σε περίπτωση ομιγέν, βέβαια έκτακτης ανάγκης, να προσγειώνονται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο και μεγάλα πολιτικά και μεταγωγικά αεροσκάφη. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να μπουν πλέον στις ράγες, Μαρία, όπως αποκαλύψαμε σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας άναψε το σχετικό πράσινο φως, εγκρίνοντας την υλοποίηση των σχετικών εργασιών. Οι εργασίες προστίθονται, Μαρία, συμπληρωματικά στη σύμβαση παραχώρησης του έργου και θα υλοποιηθούν από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης. Ουσιαστικά έχουν ζητηθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Το ΓΕΑ είχε ζητήσει τη διαπλάτηση των δύο εσωτερικών τροχοδρόμων του στρατιωτικού αεροδρομίου για να καταστεί δυνατή τροχοδρόμηση σε αυτούς σε περίπτωση έκθεσης ανάγκης επιβατικών ή μεταγωγικών αεροσκαφών. Με επιστολή του αρχηγός ΓΕΑ είχε ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για εργασίες βελτίωσης των υποδομών του στρατιωτικού αεροδρομίου. Υπήρξε και ένα άλλο έγγραφο με το οποίο το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας είχε ζητήσει βοήθεια για την ασφαλτόστρωση του εσωτερικού περιμετρικού οδικού δικτύου, αλλά και την ανακατασκευή συνολικά της περίφραξης περιμετρικά του στρατιωτικού αεροδρομίου, επίσης για λόγους ασφαλείας. Όλα αυτά λοιπόν περιλήφθηκαν σε σχετική επιστολή που έστειλε η εταιρεία στο Υπουργείο Υποδομών, ανταποκρινόμενη σε αυτό που τη ζητήθηκε. Ο κατασκευαστής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι δήλωσε πως διαθέτει τα μέσα και την ευχέρεια για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει άμεσα αυτές τις εργασίες, τις οποίες, Μαρία, τις κοστολόγησε σε ένα συνολικό ποσό ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα φτάσαμε στο διατάφτα. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών ενέκρινε την υλοποίηση των παρεμβάσεων, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση την οποία υπογράφει ο Υπουργός ο Χρήστος Δήμας, εγκρίθηκε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που περιλαμβάνουν ακριβώς, όπως είπαμε, τη διαπλάτηση των τροχόδρομων που συνδέουν το πολιτικό με το στρατιωτικό αεροδρόμιο, την βελτίωση των υποδομών στην 133 Μηναρχία Μάχης, την ανακατασκευή της περίφραξης για λόγους ασφαλείας. Μαρία.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ και βέβαια περιμένουμε την άφηξη του κυρίου Δήμα αύριο, Τετάρτη, στην Κρήτη, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μπάμπη Σαββίδη και του κρατεοαν.gr. Αλλάζουμε θέμα. Σε ιδιαίτερη αυξημένη πίεση βρίσκονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια της Κρήτης, καθώς μέσα σε μόλις δύο ημέρες έχουν καταγραφεί 588 αφήξεις μεταναστών στις θαλάσσιες περιοχές του νησιού. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ νότια της Γάβδου, όπου πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης, ανεβάζοντας τον αριθμό των επιχειρήσεων σε 6 μέσα σε ένα 24ωρο. Στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκεται η Κρήτη, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλη Καρτσονάκη να δίνει στο κρατεοάν 102,3 αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των υποψηφίων και την οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας στο νησί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες στο απόσπασμα που ακολουθεί.
4: Σε περίπου όπως είναι και τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουμε σπουδαίες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι έτοιμοι και προχωρούμε με τα όσα πρέπει να γίνουν και γίνονται εδώ και πολύ καιρό, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μπουν τα παιδιά με ηρεμία και να αντιμετωπίσουν τα θέματα όπως πρέπει, για να αποδώσουν και στο μέγιστο σε σχέση βέβαια με την δουλειά που έχουν κάνει. Μια που με ρωτήσατε, μπορούμε να δώσουμε και κάποιους αριθμούς, εάν δεν κουράζουν βέβαια. Στην Κρήτη συνολικά έχουμε 4.943 μαθητές, οι οποίοι θα εξετάσουν, συγγνώμη, γραπτός. Έχουμε 320 μαθητές και μαθήτριες που θα εξεταστούν προφορικώς, άρα συνολικά 5.263 στα γενικά λύκεια. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και 1.317 το Νεπάλ, γραπτά εξεταζόμενους, συν 205 παιδιά που θα εξεταστούν προφορικά από τα ΕΠΑΛ. Είναι λοιπόν άλλοι 1.522, άρα συνολικά είμαστε γύρω στους 6.800 περίπου μαθητές.
0: 6.800 περίπου μαθητές, ναι.
4: Από επαγγελματικά και γενικά λύκεια, προφορικά και γραπτά εξεταζομένοι. Τώρα, επιπρόσθετα στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια μετά το 2020 δηλαδή, έχουμε και στο Ρέθυμνο την εξέταση των ειδικών μαθημάτων, τα παιδιά δηλαδή που θα δώσουν ισπανικά, γερμανικά, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, τα γαλλικά, τα ιταλικά, αλλά και τα μουσικά μαθήματα. Αυτά τα παιδιά επιπρόσθετα σε όλα αυτά τα μαθήματα είναι 468.
0: Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και συγκίνηση. Η ακροαματική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 17 του Μάρτη του 2026, ωστόσο είχε διακοπεί και επανέρχεται σήμερα με την εξέταση μαρτύρων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στα Χανιά για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε οργανωμένη δράση με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για τις μετακινήσεις τους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και ζυγαριά ακριβίας, ενώ η αστυνομία ερευνά το εύρος της εμπλοκής τους. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης και στις υποδομές του νησιού, όπως τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, αναφέρθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 και το Γιάννη Ρυψομανίκη, τονίζοντας ότι τα έργα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν και δρομολογούνται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Και να δουλεύουν από άκρη σ' άκρη το βόρειο δικό άξονα, να ολοκληρώνεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και μια σειρά άλλων έργων, τα οποία είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν.
6: Θα τα δούμε πολύ αναλυτικά αυτά.
3: Όπως θέλετε. Απλά θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
6: Ισχύει, ισχύει. Είναι αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν υλοποιηθεί.
3: Που είχαν μείνει χρόνια πίσω.
6: Σωστό.
3: Μας τα χρωστούσε η πολιτεία, για να είμαστε ειλικρινείς, και το αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ. Βεβαίως, να πούμε και το άλλο. Για πάρα πολλά χρόνια η Κρήτη ψήφιζε και εμπιστευόταν κόμμα, κυβέρνηση, να μην γελιόμαστε, Πασόκ, που όμως για κάποιο λόγο εδώ υπήρχε η σιγουριά, η σταθερότητα και η αδιαφορία για την εξέλιξη αυτών των μεγάλων σημαντικών έργων. Θα έπρεπε ο βόρειος οδικός άξονας, ως το τελευταίο εναπομείναν μεγάλο αναπτυξιακό οδικό έργο, να είχε υλοποιηθεί από την εποχή του Σιμίτη, αν θυμάστε, που το είχε εξαγγείλει 2 και 3 φορές. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Γίνεται όμως τώρα. Και βέβαια, έχοντας δηλώσει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ΒΟΑΚ, εννοούμε από τη Σιτία να πάει στο Καστέλι Κισάμου.
0: Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης, μιλώντας στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3, τοποθετήθηκε για το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο τουρισμού, ασκώντας κριτική σε προβλέψεις του. Όπως ανέφερε, περιοχές όπως η Χερσόνησο και τα Μάλια, που χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες, θα έπρεπε να στηρίζονται με αναβάθμιση υποδομών και όχι με περιορισμούς στην δημιουργία νέων κλινών. Τέλος, τόνισε ότι απαιτείται ουσιαστικός σχεδιασμός και κρατική στήριξη για μια πιο ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα εδώ στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 ο κύριος Αλεξάκης.
7: Γιατί ο τουρισμός είναι ένας βασικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδος προέρχεται από τον τουρισμό. Άρα είναι δημόσια πολιτική ο τουρισμός. Πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση τι, πώς, γιατί και πού στον τουρισμό. Άρα το χρειαζόμαστε. Ωραία. Το χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει ένα τέτοιο σχέδιο να είναι με κοινωνική συνένεση με τις περιφέρειες, με τους δήμους, με τους τουριστικούς φορείς. Από τη συζήτηση που προηγήθηκε φάνηκε ότι δεν είχε γίνει ουσιαστική διαβούλευση. Παρά το ότι η περιφέρεια Κρήτης και άλλες περιφέρειες έχουμε συζητήσει αυτό το σχέδιο, έχουμε πάρει αποφάσεις, έχουμε κάνει προτάσεις. Αυτά δεν είχαν περάσει μέχρι χθες στην τελική μορφή του σχεδίου της υπουργικής απόφασης. Η σημασία έχει όταν κάνεις ένα τέτοιο σχέδιο να παρεμβαίνεις και να καθορίζεις τις εξελίξεις, γιατί μπορείς να κάνεις και ένα σχέδιο που να είναι άνευρο χωρίς να έχεις τυπικά σχέδιο, αλλά ουσιαστικά να μην είναι.
2: Τι είναι αυτό που λοιπόν, σαν περιφέρεια Κρήτης, έτσι, εμείς, μια ενωτελεία, είχατε κάνει προτάσεις.
7: Εμείς είχαμε επισημάνει ότι καθότι η περιφέρειά μας είναι τουριστικός προορισμός, εμείς θέλουμε την περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής μας, και επειδή ορισμένες περιοχές είναι στην πρώτη κατηγορία, στο κόκκινο, θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, με εσφαλμένη έννοια κουρεσμένες, και μιλάω για την περιοχή Μάλια Χερσόνησος και για την περιοχή Πλατανιάς των Χανίων, όσο αποτέλεσμα μιας διαίρεσης του εμβαδού με τον αριθμό των κλινών. Βέβαια, αν διαιρέσει το εμβαδόν με τις κλίνες, είναι στις υψηλότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι η έλλειψη υποδομών σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή ότι το κράτος, η πολιτεία με την ευρία έννοια, έχει μείνει πίσω στις υποδομές εκεί. Και αντί να λέει δεν επιτρέπεται εδώ να κάνετε κάτι άλλο, πρέπει να έρθει και να πει τι λείπει. Ίδρευση θα την κάνω, αποχέτευση θα την κάνω, πεζοδρόμια θα το κάνω, φωτισμό στους δρόμους θα το κάνω, πεζόδρομους θα τους κάνω, ποδηλατόδρομους θα τους κάνω. Αυτά λείπουν από τις τουριστικές περιοχές. Ναι. Και ο κορεσμός με την έννοια του stop δεν θα σου λύσει κανένα πρόβλημα. Η έλλειψη υποδομών είναι το πρόβλημα.
0: Η κοινωνική επιστήμονας και γενική γραμματέας της Επιστροφής, Αγγελική Ευσταθοπούλου, μιλώντας στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανέδειξε το πρόβλημα της εξάρτησης από το αλκοόλ στην Κρήτη και μέσα στις οικογένειες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η οικογένεια είναι συχνά το πρώτο σχολείο του αλκοόλ, τονίζοντας ότι πολλά παιδιά έρχονται σε επαφή με το ποτό μέσα στο σπίτι. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Αυτό το κάτι πολλές φορές είναι η ουσία, είναι κάτι εύκολα προσβάσιμο όπως είναι το αλκοόλ, το οποίο μέχρι πρώτην ως ήταν και κοινωνικά αποδεκτό μέσα στην κουλτούρα, ειδικά στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Ήταν κάτι αθώο, το βλέπουμε και στα παιδιά όταν πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε την πρόληψη. Πώς, ας πούμε, περιμένουν να ακούσουν για τα ναρκωτικά ή για κάτι πιο δύσκολο. Σου λέει το αλκοόλ, okay, εντάξει, ήπιαμε, μεθύσαμε. Δεν γνωρίζουν τη δυναμική και δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει την χρήση του αλκοόλ πριν από τα 21.
2: Έχουμε πολλούς τέτοιους εδώ στην Κρήτη και από την εμπειρία που έχετε και από το σύλλογο.
8: Δυστυχώς,
2: σε μικρή ηλικία εννοώ.
8: Δυστυχώς, ναι, και το βλέπουμε και στο αλκοολογικό ιατρείο αυτό. Δυστυχώς και παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα από την ουσία από πολύ μικρή ηλικία.
2: Ανήλικα δηλαδή.
8: Ανήλικα. Ναι, δυστυχώς. Σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες και με διάφορες νομικές, ας πούμε, με την νομοθεσία όπου απαγορεύεται πια η χρήση αλκοόλ σε σχολικές εκδρομές, είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη εκπαιδευτική, οπότε λίγο το μαζεύουν το κομμάτι αυτό. Σίγουρα
2: της πώλησης.
8: Ακριβώς, της πώλησης, έτσι.
2: Ναι.
8: Οι γονείς ίσως, γιατί υπάρχει μετά το ζήτημα της παραμέλησης ανηλίκου σε περίπτωση που κάποιο παιδί νοσηλευτεί λόγω χρήσης αλκοόλ. Από εκεί πέρα τα τεχνάσματα τα βρίσκουν οι νέοι δυστυχώς, και όταν η πρόσβαση είναι εύκολη στο σπίτι, τα παιδιά πειραματίζονται, έρχονται σε επαφή με την ουσία.
2: Άρα αυτό που σας λέει ένα παιδί στην Κρήτη, από την εμπειρία που έχετε και επιστημονικά αλλά και μέσα από την επιστροφή, είναι ότι η πρώτη του επαφή με το αλκοόλ δεν έγινε σε ένα ξένο χώρο, αλλά έγινε μέσα στο σπίτι του.
8: Έγινε μέσα στο σπίτι, είτε με ενίδια, ας πούμε, δοκιμής, αλλά να δοκιμάσει πώς είναι για να ξέρεις, ας πούμε.
2: Από την πρόσκληση του μπαμπά του, ας πούμε.
8: Ναι, από κάποιο συγγενικό προσώπου, είτε ακόμα και το να πιεις κανονικά. Πιες κανονικά, γιατί αλλιώς δεν πάμε στο πανηγύρι, για παράδειγμα. Αν δεν πιείτε το μπουκάλι μέχρι να φτάσουμε, θα γυρίσουμε πίσω.
0: Νεκρή είναι μία από τις δύο 17χρονες που έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κοπέλες είχαν κλειδώσει την πόρτα προς την ταράτσα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Τα κορίτσια διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ σοβαρή κρίνεται και η κατάσταση της υγείας της δεύτερης κοπέλας. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε μέλη φοιτητικών παρατάξεων σε χώρους της Πολυτεχνικής, της Νομικής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 7 φοιτητές, με το συμβάν να προκαλεί αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα. 192 παραλίες της Κρήτης πήραν έγκριση από την αποκεντρωμένη για την κολυμβητική περίοδο 2026. Συγκεκριμένα, το πράσινο φως πήραν 48 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 28 στην Περιφερειακή Ενότητα Θύμνης, 51 στην Περιφερειακή Ενότητα Ερακλείου και 65 στο Λασίθι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε από τις Βρυξέλλες ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικής προέλευσης. Όπως είπε, θα ενημερώσει τους ομολόγους του και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, σημειώνοντας ότι έχουμε τη βεβαιότητα πως το μη επανδρομένο όχημα είναι ουκρανικό. Την ίδια ώρα τόνισε ότι η παρουσία του σε ελληνικά χωρικά ύδατα επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό. Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 30,1% στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview, με το ντέρμπι για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ να συνεχίζεται. Στην ίδια έρευνα για λογαριασμό της εφημερίδας Political, οι πολίτες απαντούν για το ακαθόδες και τα νοικοκυριά ζήτημα της ακρίβειας, τις περικοπές, καθώς και στα μέτρα που ζητούν από την κυβέρνηση. Συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, με τη διαδικασία να εισέρχεται σε κρίσιμη φάση.

0: Πρόταση για τον τερματισμό της έντασης, χαρακτηρίζοντας την ηλίθεια, ενώ για την οικιαχηρία ανέφερε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά είναι απίστευτα αδύναμη και σε μηχανική υποστήριξη. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά αποτυπώνονται στην πρόταση των 14 σημείων. Πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, 6 κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης φέρονται έτοιμα να ζητήσουν την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μεταξύ αυτών οι Υπουργοί Εσωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας και Υγείας, λίγες ώρες πριν από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε μια εξέλιξη που εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα στις 10 το βράδυ. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Weiner Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό φέρτο. Στις αθλητικές ειδήσεις, είχαμε δουλέψει πολύ με τον προπονητή μου και πίστευα πως μπορώ να πάρω μετάλλια, τόνισε μιλώντας στο Κρατάουάν 102,3 η χανιώτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια της Άρσης Βαρών Μαρία Στρατουδάκη. Θα συνεχίσω τη δουλειά σε ένα άθλημα που μου αρέσει πολύ και μεγάλος μου στόχος είναι η συμμετοχή μου σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πρόσθεσε η 17χρονη αθλήτρια. Χωρίς τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, θα αγωνιστεί στη Λιβαδιά Όφη. Εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι τραυματίες Γκοντζάλεθ και Χριστόπουλος, όπως και οι Βούκοτης, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Χνάρης, με τους υπόλοιπους 23 να είναι στην αποστολή για το μάτς της 5ης αγωνιστικής των play-off 5-8 της Super League. Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕ και του κυπέλου από τον Όφη, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη μεγάλη μάχη για την παραμονή της Super League. Για το λόγο αυτό και οι σημερινές αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής των Playouts να έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Αστέρας Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, σέντρα όλων των αγώνων στις 7 το απόγευμα. Οδηγίες για τους κατόχους εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας εξέδωσε η EuroLeague. Στο πλαίσιο αυτών θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εγγραφή που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και η οποία θα λήξει την Κυριακή 17 του Μάη. Παράλληλα θα πρέπει να δηλώσουν ποια είναι η ομάδα από τις φιναλίστ που υποστηρίζουν προκειμένου να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατανομή των θέσεων στο κλειστό του ΆΚΑ. Μήνυμα στήριξης και σιγουριά για Νακόπουλου για πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four μια ημέρα πριν από τον καθοριστικό αγώνα στη Βαλένθια. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση, έγραψε χαρακτηριστικά για τους παίκτες ο ισχυρός άντρας των Πρασίνων. Να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και από το μεσημέρι και μετά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα από 17 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μένετε εδώ γιατί έρχεται επόμενη ενημέρωση στις 4.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια.

0: Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε

0: Creta One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

ένα καιρό ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Παγνί με περιτραυματική αμνησία. Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας, όμως όλα τα ευρήματα που μαθαίνουμε συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, δήλωσε στο Creta One 102,3. Δικηγόρος της 28χρονης γυναίκας Νίκος Θιακάκης. Θα δουλέψουμε σκληρά και συνετά για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των απογοητευμένων πολιτών. Η αυτοδυναμία είναι κάτι που διεκδικείται και κερδίζεται, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. Σε παρεμβάσεις στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος, όπου εδρεύει 133 σμηναρχία μάχης, προχωράει η εταιρεία του νέου αερολιμένα κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υποδομών για λόγους ασφαλείας εν ώψη της επικείμενης λειτουργίας του νέου πολιτικού αερολιμένα. Φέτος στην Κρήτη στις Πανελλήνιες συμμετέχουν συνολικά περίπου 6.800 μαθητές και μαθήτρες από γενικά και επαγγελματικά λύκεια, τόσο σε γραπτές όσο και σε προφορικές εξετάσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Παγνί με περιτραυματική αμνησία. Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας, όμως όλα τα ευρήματα που μαθαίνουμε συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 δικηγόρος της 28χρονης γυναίκας Νίκος Τιακάκης. Θα δουλέψουμε σκληρά και συνετά για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των απογοητευμένων πολιτών. Η αυτοδυναμία είναι κάτι που διεκδικείται και κερδίζεται, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. Σε παρεμβάσεις στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος, όπου εδρεύει 133 σμηναρχία μάχης, προχωρά η εταιρεία του νέου αερολιμένα κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υποδομών για λόγους ασφαλείας εν ώψη της επικείμενης λειτουργίας του νέου πολιτικού αερολιμένα. Φέτος στην Κρήτη στις Πανελλήνιες συμμετέχουν συνολικά περίπου 6.800 μαθητές και μαθήτρες από γενικά και επαγγελματικά λύκεια, τόσο σε γραπτές όσο και σε προφορικές εξετάσεις, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα Ουάν 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα

σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.